Πόδια επηρεάζονται περισσότερο αυτή την εποχή. Πρώτος και καλύτερος, ο κρύος. Ο ζύγος λοιπόν βρίσκεται απέναντί σας και φωτίζει τον 7ο οίκο σας αυτή την περίοδο των σχέσεων αλλά και του έρωτα. Η γοητεία σας θα μαγεύει και όλοι θα θέλουν να βρίσκονται κοντά σας. Η όρεξη για έξοδους ανεβαίνει και οι γνωριμίες πραγματικά αυξάνονται. Προσπαθήστε όμως να βρείτε ισορροπία ανάμεσα στα όνειρα αλλά και την πραγματικότητα, καθώς μερικές πρακτικές δυσκολίες μπορεί να προκύψουν. Για τους Παρθένους, νιώθετε ήδη την αλλαγή να συμβαίνει στην καθημερινότητα και στην σκέψη σας. Θέματα αυτοπεποίθησης σας απασχολούν, αν και δεν θα έπρεπε να είστε τόσο σκληροί ή σκληρές με τον εαυτό σας. Ξεπεράστε τις δυσκολίες και τώρα κινηθείτε με βάση νέες βάσεις και πολύ πιο σοφοί ή σοφές. Η εποχή του ζυγού ήρθε για να σας υπενθυμίσει πως αξίζετε. Για τους ιχθύς, αυτό το μήνα η συναισθηματική φόρτιση πραγματικά χτυπά κόκκινο. Ο ήλιος από το ζυγό φωτίζει τον οίκο των φλερτ, γι' αυτό και θα δείτε τις γνωριμίες να αυξάνονται και τη λίμπιντό σας να ανεβαίνει. Προσπαθήστε να μην συχαίτε συναισθηματικά με εφήμερες καταστάσεις και να θυμάστε πως είναι καλύτερο να ζούμε τη στιγμή.

0: καφές τσιπς της ημέρας.
1: Αν η γατούλα σας εκεί που παίζετε αποφασίζει ξαφνικά ότι το χέρι σας είναι μεζεδάκι, μην το παίρνετε προσωπικά. Το δάγκωμα και οι γρατζουνιές είναι φυσικές συμπεριφορές και συνήθως σημαίνουν παιχνίδι, υπερδιέγερση, φόβο ή απλά το γνωστό γατήσιο ως εδώ άνθρωπε. Το βασικό είναι να μάθετε τα σημάδια. Αυτιά πίσω, ουρά που πηγαίνει πέρα δόθε και μάτια ορθάνυχτα σημαίνουν κόψε τα χάδια πριν έχουμε θύματα. Μην παίζετε μαζί της χρησιμοποιώντας χέρια και δάχτυλα. Προτιμήστε παιχνίδια με φτερά, κορδόνια ή ό,τι άλλο θυμίζει μικρό θύραμα, έτσι ώστε να εκτονώνει εκεί το κυνηγητικό της ένστικτο. Αν αρχίζει να δαγκώνει, σταματήστε ήρεμα και δώστε της ένα παιχνίδι. Και φυσικά, όταν θέλει να φύγει, αφήστε την, έτσι. Με υπομονή, σωστό παιχνίδι και επιβράβευση της ήρεμης συμπεριφοράς, οι επιθέσεις μειώνονται. Γιατί με την γάτα μας υπάρχει ένας βασικός κανόνας συμβίωσης. Το σπίτι είναι δικό της, εσείς απλώς πληρώνετε το ρεύμα. Energy vibes.

0: Τζόνσον.
1: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
2: Κάθε μέρα ακούς και διαβάζεις πάρα πολλά, σίγουρα κρατάς λιγότερα. Σε εντυπωσιάζουν νέα γνώσεις, επιδόσεις, αλλά πού να τις θυμάσαι με τόσο κατακλυσμό ειδήσεων που υπάρχει. Οπότε, κατέφτασαν εδώ στην εκπομπή μας οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας, που σήμερα έχουν να κάνουν με τι άλλο, με τις Δευτέρες. Δευτέρα λοιπόν, η μέρα που ακόμα και ο καφές χρειάζεται δεύτερο καφέ για να δουλέψει. Στατιστικά είναι η μέρα που οι περισσότεροι άνθρωποι φτάνουν αργοπορημένοι στη δουλειά, ναι, ακόμα και εκείνοι που μένουν απέναντι από το γραφείο. Είναι επίσης η μέρα που γίνονται τα περισσότερα παράπονα για το ξυπνητήρι. Λες και έφτεξε ποτέ το ρολόι. Μάλιστα, έρευνες λένε ότι την Δευτέρα, οι άνθρωποι χαμογελάνε 30% λιγότερο. Όσα για τα social, οι πιο πολλές αναρτήσεις με γκρίνια γίνονται Δευτέρα πρωί, λες και όλοι συντονίζονται σε ένα παγκόσμιο ουφ. Και τα κουλά δεν τελειώνουν εδώ. Η Δευτέρα είναι η μέρα που οι περισσότεροι δηλώνουν δίαιτα, αλλά μέχρι το μεσημέρι έχουν παραγγείλει πίτσα. Είναι επίσης η μέρα με τα περισσότερα sick calls παγκοσμίως. Περίεργο πως αρρωσταίνουμε όλοι μαζεμένοι κάθε Δευτέρα. Ποιο είναι το fast fact της ημέρας? Η Δευτέρα θεωρείται η πιο παραγωγική μέρα για να κατεβάσεις νέες εφαρμογές στο κινητό, γιατί προφανώς όλοι ψάχνουμε δικαιολογία για να μην δουλέψουμε. Συμπέρασμα. Η Δευτέρα είναι γεμάτη άχρηστες πληροφορίες που απλά μας θυμίζουν ότι δεν φταίμε εμείς, φταίει η ίδια ημέρα που επιμένει να υπάρχει.

0: όπου κι αν είσαι.
1: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
5: Travel Energy Tips.
6: Το φθινόπωρο είναι μάλλον η καλύτερη εποχή για ταξίδια στις χώρες της Ευρώπης. Όπου κι αν επιλέξετε να πάτε, ο καιρός ακόμα δεν είναι πολύ κρύος, ούτε πάρα πολύ ζεστός. Οι χώρες και οι πόλεις ζουν τους κανονικούς τους ρυθμούς. Είναι η καλύτερη λοιπόν εποχή να γνωρίσετε πραγματικά μια χώρα, όχι απλά να επισκεφτείτε τα αξιοθέατά της. Και ναι, είναι και η εποχή που όντας λιγότερο τουριστική δίνει την ευκαιρία για οικονομικότερες διακοπές. Έτσι, σήμερα διαλέξαμε να σε πάμε στην υπέροχη Βιέννη. Πρωτεύουσα της Αυστρίας, η Βιέννη είναι μια πόλη που μαγεύει με τον πλούτο της κουλτούρας αλλά και την αρχιτεκτονική της ομορφιά. Καταξιωμένη ως η πόλη της μουσικής, η Βιέννη αναδεικνύεται με τις αρμονικές νότες της κλασικής μουσικής, με μνημεία όπως η όπερα της Βιέννης και το συνθετικό μουσείο. Η παλιά πόλη με τον εκθαμβωτικό πύργο του Στεφάνου και το παλάτι της Σοφίας ταξιδεύει στον χρόνο με την αρχιτεκτονική της προοπτική, ενώ η Hofburg αποπνέει μια πνοή μοντέρνας κομψότητας με τα design ξενοδοχεία και τις μοντέρνες τέχνες. Εκτός από την κουλτούρα, η Βιέννη προσφέρει και απολαυστική γαστρονομία με κλασικά πιάτα όπως υπέροχα σοκολατένια γλυκά και το βιενέζικο σνίτσελ. Μια τραγανή φρικασέ πανέ αίσθηση ευεξία στο στόμα. Τα πάρκα και οι κήποι της πόλης προσφέρουν ανάσα φρεσκού αέρα και ηρεμίας, ενώ η παράδοση της καφεΐνης γενικά στην κουλτούρα της Βιέννης σας προσκαλεί να απολαύσετε ένα εκλεκτικό καφέ σε κλασικές καφετέριες όπως το καφέ Μότσαρτ. Συνολικά η Βιέννη είναι μια πόλη που συνδυάζει την πλούσια ιστορία με την σύγχρονη κομψότητα, δημιουργώντας έτσι μια ξέχαστη εμπειρία ταξιδιού για κάθε επισκέπτη κάθε φορά που θα πας στην πρωτεύουσα της Αυστρίας.
7: Ακούς Energy Vibes.

Και το βραβείο πώς δεν το σκέφτηκα εγώ για φέτος πηγαίνει πανηγυρικά στον Πολωνό Ματέους Τάλπας. Ο άνθρωπος που λες βρέθηκε σε μια καφετέρια και παρατήρησε εργαζόμενους να γράφουν σε τετράδια τι έφαγαν, πόσο κόστησε, ποιος χρωστάει τι και μετά έναν λογιστή να πρέπει να ξεμπερδέψει όλο αυτό το χάος. Και αντί να πει πω τι ταλαιπωρία και να συνεχίσει τον καφέ του, είπε αυτό γίνεται ψηφιακά. Έφτιαξε λοιπόν την Smart Lunch, ένα σύστημα που αυτοματοποιεί τις παραγγελίες και τις κρεώσεις γεμάτων μέσα στις επιχειρήσεις. Χρειάστηκε 10 μήνες για να βρει τον πρώτο πελάτη και στην αρχή έβγαζε περίπου 1200 ευρώ το μήνα. Δεν τα παράτησε όμως. Σήμερα έχει πάνω από 800 εταιρικούς πελάτες, περισσότερους από 100.000 ενεργούς χρήστες τον μήνα και έφτασε σε έσοδα 51 εκατομμυρίων ευρώ το 2025. Οπότε το σημερινό μάθημα προφανώς είναι απλό. Την επόμενη φορά που θα δείτε κάτι εντελώς παράλογο στην καθημερινότητά σας, μην γκρινιάξετε αμέσως. Κοιτάξτε το λίγο καλύτερα, μπορεί να κρύβει 51 εκατομμύρια. Εγώ πάντως γκρινιάζω χρόνια που η Δευτέρα έρχεται πολύ γρήγορα και ακόμα δεν έχω βρει πώς να το κάνω επιχείρηση. Energy vibes. Sometimes I

Και κάπως έτσι εδώ κλείνουμε τα σημερινά Energy Vibes της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Σήμερα γυρίσαμε πίσω στο Σαν Σήμερα, ανακαλύψαμε χώρες χωρίς αεροδρόμια, γνωρίσαμε τον Νας, τον σκύλο φύλακα που μάλλον ειδικεύεται στη φιλοξενία διαρρηκτών, σώσαμε τα χέρια μας από τα δοντάκια της γατούλας μας, πεταχτήκαμε μέχρι τη φθινοπορεινή Βιέννη και γνωρίσαμε μια απλή ιδέα που εξελίχθηκε σε επιχείρηση εκατομμυρίων. Και για το τέλος, κρατάω μια φράση του Νίκου Καζαντζάκη που αξίζει λίγο περισσότερο χώρο από ένα απλό κλείσιμο. Οι αδύναμοι πάντα φωνάζουν και καφιούνται. Οι δυνατοί σωπαίνουν και προχωρούν. Ίσως τελικά εκεί να κρύβεται ένα πολύ ωραίο μάθημα για αυτή την εβδομάδα. Δεν χρειάζεται πάντα να εξηγούμε τι θα κάνουμε, να αποδεικνύουμε ποιοι ή ποιες είμαστε ή να κάνουμε θόρυβο για κάθε μας βήμα. Μερικές φορές η καλύτερη απάντηση είναι απλώς να συνεχίζεις μπροστά. Ήρεμα, σταθερά και με ανθρώπους που σου κάνουν καλό δίπλα σου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, να ευχηθώ καλή συνέχεια, να έχετε όλοι και όλες μια όμορφη εβδομάδα και λιγότερα λόγια, περισσότερα βήματα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο ραδιοφωνικό πάντα εδώ, αύριο την ίδια ώρα. Energy Vibes.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση,
3: ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στο αλφαβήτα.

0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
1: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
1: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
1: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
1: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.

Όχι πως τη λαχτάραγε με όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του. Όπως την είδε που έβγαινε φουριόζα απ' το

Στομάχι αγορίστικο, βλέμμα χαμηλωμένο. Κινήσεις λίγο σίγουρες και λίγο νευρικές. Ένα βιβλίο σύνθημα στην αγκαλιά σφιγμένο. Πάνω από το γιακαδάκι της ένας μικρός λεκές. Τον έπιασε μια έξαψη που δεν την είχε νιώσει. Εδώ και μήνες κάμποσους ψάχνοντας το σωστό. Οράματα, προγράμματα, ελπίδες με τη δόση. Διάρρη με ροκάματα και πλήξεις τα ρεπό. Γλαστρούλα στον ακ

Πάντα μετά τον έρωτα του άρεσε να την ψάχνει. Τη ρώτα γιατί έβρισκε κοντά του και γιατί. Παιχνίδι δίχως έξοδο που άρχισε να τον φτιάχνει. Το ρόλο καβατζάροντας του δύσκολου έρας.

ήταν ακόμα ευαίσθητη και ακόμα τόσο νέα. Πριν από το γάμο τίποτα δεν πρόλαβε να δει. Μαζί του μια εξαίρεση πρώτη και τελευταία. Ακόμα ένα κούρδισμα πριν σπάσει η χορδή. Στο τελευταίο ραντεβού, ώρες μέσα στα μάξια.

έφυγε μέχρι τον ΟΤΕ, δεν είπανε αντίο. Σαν μια κρυφή υπόσχεση είπαν για χωρισμό. Εκείνος πήγε κι άραξε 2 ώρες στο μουσείο. Δεν ήξερε πως ένιωθε και έκλαψε γι' αυτό.

όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ, βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε φουριόζα.

0: Fine Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος Επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
8: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης. Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
1: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
1: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
1: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
1: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
2: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κόσμο και δραμάδο εδώ.
2: Έχω
3: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
4: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: είναι πανάκριβο στο λέω να αγαπάς.
1: Η ώρα είναι 9. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diablosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτη.
1: diablosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
4: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Στο αλφαβήτα.

0: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.

0: Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 9 και 5 ακριβώς. Ακούτε τον Διάβλο Κρήτης στο diablosradio.gr και μέσω των ψηφιακών, μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες live24.gr, onlineradiobox.com και greekpavlaradio.gr. Σε κορυφαία ποιότητα ήχου και φυσικά εδώ στον Διάβλο Κρήτης, ίσως με το καλύτερο ραδιοφωνικό πρόγραμμα που μπορείτε να ακούσετε σε καθημερινή βάση αλλά και τα Σαββατοκυριακά. Viber επικοινωνίας 6939 55 00 01, 6939 55 30 00 και άσος. Η εκπομπή μας είναι μια καθημερινή προσφορά από την κατασκευαστική εταιρεία Europlan ΑΕ στον Άγιο Νικόλαο και στο Ηράκλειο.
1: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.

Πραγματικά είναι πάρα πολύ δυσάρεστο και δεν είναι και καθόλου στα πλαίσια μιας δημοκρατικής, θα έλεγα, κοινωνίας, η οποία ενδιαφέρεται που και που και για τον άνθρωπο και για τα έργα των ανθρώπων και γενικότερα. Αυτή η κατάσταση που επικρατεί, και θα σταθούμε λίγο εκεί σήμερα στο ξεκίνημα της εκπομπής, αυτό που επικρατεί εδώ και 5 χρόνια στο Αρκαλοχώρι, που πραγματικά σχεδόν δεν έχει αλλάξει τίποτα, που σαν χθες 27 Σεπτεμβρίου του 2021 χτύπησαν τα 6 Ρίχτερ, έτσι, και έχουν δημιουργήσει αυτά τα προβλήματα τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι σήμερα. Και είναι πραγματικά απορίας άξιο όταν βλέπεις έτσι γύρω σου να βρέχει εκατομμύρια και να βρέχει διάφορα, το βρέχει τώρα, καταλαβαίνετε πως το λέω, έτσι, διάφορα πράγματα και επενδύσεις και χρήμα να τρέχει και να ρέει και λοιπά και λοιπά, και για αυτούς τους ανθρώπους εκεί δυστυχώς να μην υπάρχει σχεδόν τίποτα. Έχει δημιουργηθεί και ένας σύλλογος εκεί των σεισμόπληκτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας με το όνομα Η Ελπίδα, και πρόεδρος είναι ο κύριος Κώστας Γκαντάτσιος λέγεται, ο οποίος λέει ότι είμαστε, λέει, σαν να μην πέρασε ούτε μια μέρα μετά το σεισμό. Δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα. Με μια ματιά, λέει ο πρόεδρος, αν περπατήσει κανείς στο Αρκαλοχώρι και στους γύρω οικισμούς, θα δει ακόμα κτίρια που δεν έχουν επιδιορθωθεί και θα δει ακόμη μπάζα που δεν έχουν μαζευτεί, δηλαδή κτίρια που δεν έχουν κατεδαφιστεί ακόμη. Είναι ενδεικτικό ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου του 26, φέτος δηλαδή, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Δήμο Μινέωα παρατάθηκε μέχρι την 1η Οκτωβρίου, μέχρι μεθαύριο δηλαδή, με αιτία το γεγονός ότι το έργο αποκατάστασης από τον σεισμό δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Όμως, αυτή η περιβόητη αποκατάσταση δεν προχωράει. Το μέγεθος της καταστροφής ήταν τεράστιο. Σύμφωνα με ένα κοινό υπόμνημα που έχουν καταθέσει τον Αύγουστο φέτος ο Δήμος του Μινώα και ο Σύλλογος Ελπίδα, μετά το σεισμό πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε περίπου 8.500 ακίνητα, περίπου 3.500 κτίρια από αυτά χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και άλλα 750 χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Από τα 3.500 τώρα κίτρινα κτίρια που έχουν κάνει αίτηση για να πάρουν άδεια επισκευής, έχουν εκδοθεί περίπου μόνο 600 άδειες. Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος κ. Βασίλης Γκεγκερόγλου το λέει, και φυσικά έχει σημασία που το λέει ο Δήμαρχος, διότι γνωρίζει από κοντά την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Και προχωράει και ακόμα ένα βήμα παραπέρα και λέει, αν βγάλουν 150 άδειες τον χρόνο για να αδειοδοτήσουν τα υπόλοιπα 3.000, θέλει 22-23 χρόνια ακόμα η αποκατάσταση. Οι πληγές του σεισμού δεν έχουν δυστυχώς κλείσει ακόμη στο Αρκαλοχώρι, σύμφωνα με τον κύριο Δημήτρη Κατσαπρακάκη, ο οποίος είναι καθηγητής στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Και λέει, μετά από 5 χρόνια προχωράμε και βλέπουμε τη μισή Κωμόπολη και το παλιό κομμάτι της πόλης να είναι ένα ερείπιο. Η μισή τείχη είναι γκρεμισμένη, πολλές οροφές έχουν πέσει. Αυτά μαζί με όλα τα άλλα είναι και κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος της Ελπίδας Κώστας Γκαντάτσιος υπολογίζει ότι περίπου 400 κτίρια τα οποία έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα εξακολουθούν να μην έχουν κατεδαφιστεί ακόμη μετά από 5 χρόνια. Μικρή μουσική ανάσα και θα συνεχίσουμε με αυτό το θέμα, να δούμε ποιες είναι οι απαντήσεις σε ερωτήσεις που γίνονται σχετικά με το γιατί καθυστερεί αυτή η αποκατάσταση και γιατί ακόμα
αρκετές οικογένειες μένουν στα κοντέινερ και πλησιάζει φυσικά και ο χειμώνας, άλλος ένας δύσκολος χειμώνας, και κανείς δεν ξέρει μέχρι πού θα φτάσει αυτή η ιστορία. Μην

0: Μάλιστα. Κραουνάκης, Σταμάτης Κραουνάκης, δεν αμόρφη ήταν. Ωραία, ωραία η διασκευή των ανθρώπων έργα και του Spelling You, γνωστό, παλιό. Και έτσι πολύ, πολύ ροκιά, πολύ ρε παιδί μου, έτσι, πολύ σόλο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε με το πολύ πολύ αυτό σοβαρό και θα λέγαμε ανθρώπινο θέμα, το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται μετά από 5 χρόνια, έτσι αρχίζουν τώρα και όχι ανησυχούν, αρχίζουν υποσυνείδητα να δημιουργούνται διάφορες έτσι σκέψεις και των κατοίκων εκεί, αλλά και όλων εμάς γύρω-γύρω που παρακολουθούμε αυτή την κατάσταση. Εγώ προσωπικά έχω τύχει να πάω εκεί 3 φορές και πραγματικά δεν μπορούσα να παρατηρήσω κάποιες έτσι διαφορές του τότε με το σήμερα. Υπάρχουν όμως πολλά ερωτήματα τα οποία λένε γιατί να υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Δηλαδή, δεν θέλουμε να ξαναγίνει το αρκαλοχώριο όπως ήταν. Δεν έχουμε λεφτά, δεν υπάρχει διάθεση, δεν υπάρχει οργάνωση, δεν υπάρχει σχέδιο. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία πλανιώνται γενικά για αυτό το θέμα. Φυσικά, για να μην στεκόμαστε μόνο στο αρκαλοχώρι, να πούμε ότι παρόμοιες τέτοιες περιπτώσεις από πλημμύρες, από σεισμούς, από φωτιές κλπ. υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Γίνεται ένα κακό, την επόμενη μέρα βγαίνουν όλοι και τάσουν λαγούς με πετραχίλια και μετά το θέμα ξεχνιέται. Και όχι μόνο ξεχνιέται να υλοποιηθεί, εξαφανίζεται και από τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εξαφανίζεται, δεν είναι. Δηλαδή αυτό τώρα για το αρκαλοχώρι, εγώ δεν το έχω δει πουθενά να παίζει ή να έχουν δείξει. Δηλαδή έχουν δείξει 500 βίντεο και διάφορες δηλώσεις για τη συναυλία της Βύσης, της Βύση, συγγνώμη, αλλά τα τελευταία 5 χρόνια, εκτός από την πρώτη εβδομάδα, πρώτες 3-4 μέρες, δεν έχουμε δει κάτι για εκεί και για καμία άλλη περιοχή στην Ελλάδα που πλήττεται από τέτοιου είδους φαινόμενα. Λοιπόν, να πούμε ότι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει υποστηρίξει ότι σημαντικό τμήμα των φακέλων παρουσιάζει ελλείψεις στα απαιτούμενα δικαιολογητικά με τα ιδιοκτησιακά ζητήματα και τις συνιδιοκτησίες να αποτελούν βασικά εμπόδια. Τον Ιανουάριο του 26 ανέφερε ότι είχαν υποβληθεί περίπου 3.000 αιτήσεις για άδεια επισκευής και στεγαστική συνδρομή και ότι έως τις 15 Ιανουαρίου φέτος είχαν εκδοθεί 451 άδειες. Τον Ιούνιο του 26 το Υπουργείο ανακοίνωσε ενίσχυση της αρμόδιας ΤΑΕΦΚ Ηρακλείου και έκανε λόγο για συνεχή πρόοδο στην εξέταση των υποθέσεων. Αυτά τώρα προσέξτε, Ιούνιο του 26, 5 χρόνια μετά. Αντίθετα τώρα, ο Δήμος και οι σεισμόπληκτοι στο υπόμνημα που είναι κοινό μεταξύ τους σημειώνουν ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται στη λανθασμένη σύνδεση της αποκατάστασης από το σεισμό με ζητήματα πολεοδομικά, ιδιοκτησιακά και διοικητικά. Υποστηρίζουν επίσης ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται στην υποστελέχωση της υπηρεσίας αποκατάστασης φυσικών καταστροφών, στην ΤΑΕΦΚ που είπαμε προηγουμένως. Τώρα, το Σεπτέμβριο φέτος ψηφίστηκε ο νέος νόμος, ο 5329 του 26, για τη στεγαστική και κρατική αρρωγή, με την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι το νέο πλαίσιο εισάγει περισσότερη ψηφιοποίηση, απλούστερες διαδικασίες και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πληγέντων. Και πάντα μιλάμε τώρα μετά από 5 χρόνια. Ο Δήμος και ο Σύλλογος ζητούν οι εκκρεμείς υποθέσεις του αρκαλοχωρίου να ενταχθούν στο νέο σύστημα χωρίς να χαθούν δικαιώματα που έχουν ήδη θεμελιωθεί. Μιλάμε τώρα για μια τεράστια ταλαιπωρία, έτσι. Δηλαδή, αντί να υπάρχει κάτι που μπορεί να είναι κρυφό στο αρκαλοχώρι, έγινε ο σεισμός, γκρεμίστηκαν, καταστράφηκαν περιουσίες τα οποία φαίνονται. Δεν είναι κάτι το οποίο κρύβεται, δεν είναι ας πούμε ο ΠΚΠ, δεν είναι κάτι άλλο. Φαίνονται, μπορεί να πάει κάποιος και ας ισχυρίζονται ότι έχουν έλλειψη προσωπικού, αυτά είναι τέλος πάντων. Πάει κάποιος, βλέπει, καταγράφει και ξεκινάει η διαδικασία. Πάμε τώρα να δούμε στις οικογένειες που μένουν στα κοντέινερ. 500 κάτοικοι εξακολουθούν να ζουν σε κοντέινερ. Επίσης, κάποιες οικογένειες έχουν επιστρέψει σε κίτρινα σπίτια επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις. Με κίνδυνο φυσικά να γίνει κάτι, να μην μελετάμε, μην κακομελετάμε τώρα, να γίνει κάτι, να πέσει στο σπίτι και να ψάχνουν μετά να βρουν ζωή στα ερείπια. Λοιπόν, όσοι μπήκαν στα σπίτια τους, λέει ο πρόεδρος, έβαλαν το χέρι στην τσέπη, υποστηρίζοντας ότι αρκετοί ιδιοκτήτες αναγκάστηκαν να πληρώσουν μόνοι τους τις εργασίες αποκατάστασης. Αντίστοιχη εικόνα μεταφέρει και ο κύριος Κατσαπρακάκης. Όσοι είχαν, λέει, οικονομική δυνατότητα, έχουν προχωρήσει σε αποκαταστάσεις των κτισμάτων από μόνοι τους, χωρίς να περιμένουν δημόσια ενίσχυση. Μάλιστα. Να δούμε τώρα με τα σχολεία που λειτουργούν στα ΠΡΟΚΑΤ. 3 σχολικά συγκροτήματα, 2 δημοτικά και ένα γυμνάσιο, εξακολουθούν να λειτουργούν σε προσωρινές εγκαταστάσεις τύπου ΠΡΟΚΑΤ. Δεν μπορεί, λέει ο Δήμαρχος Βασίλης Κεγκέρογλου, δεν μπορεί ένας μαθητής να μπει στην πρώτη τάξη σε λιώμενη αίθουσα και να τελειώσει όλο το σχολείο πάλι σε αυτή την αίθουσα. Πώς το ακούτε αυτό? Στις αρχές Σεπτεμβρίου του 26 ο Δήμος ανακοίνωσε ότι για το γυμνάσιο Άρκαλο Χωρίου είχε προχωρήσει η διαδικασία της μελέτης για νέο κτίριο. Κλείνοντας αυτό το θέμα, να σας πω ότι σε επιστολή του τον Σεπτέμβριο, δηλαδή μέσα σε αυτό το μήνα που διανύουμε, ο Δήμος Μινώα Παιδιάτας επικαλείται σημαντική πληθυσμιακή μείωση στην περιοχή, που σε μερικές περιπτώσεις φτάνει και το 40%. Έτσι, η κατάσταση αυτή τι δείχνει? Ότι κόσμος, οικογένειες, νέοι άνθρωποι φεύγουν το Αρκαλοχώρι και αρχίζει το Αρκαλοχώρι να κατατάσσεται μεταξύ των Δήμων με το εντονότερο δημογραφικό πρόβλημα πανελλαδικά. Κλείνουμε. 5 χρόνια μετά, το ερώτημα στο Αρκαλοχώρι δίπλα μας είναι πότε οι σεισμόπληκτοι θα μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, τα παιδιά στα σχολεία τους και η τοπική κοινωνία 5 χρόνια μετά να ξαναμπεί σε κανονικούς ρυθμούς ζωής.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin

0: κρέατα για τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπολείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπολείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Διάβλος Κρήτης. Διαβλος Radio.gr. Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με ακόμα ένα έτσι πολύ πολύ θα έλεγα ενδιαφέρον θέμα. Μάλλον θα έλεγα είναι το πρώτο στη λίστα των θεμάτων το οποίο μας απασχολεί τις τελευταίες εβδομάδες και θα μας απασχολεί από ό,τι φαίνεται ακόμα περισσότερο. Πριν όμως, ναι, η προαναγγελία είναι η εξής, ότι θα ασχοληθούμε λίγο με τα καύσιμα, όπως σας είπαμε και χτες, με τις τιμές, το πώς διαμορφώνονται, τι πρόκειται να γίνει και την εικόνα που παρουσιάζει ο νομός μας, η περιοχή μας, η Κρήτη κλπ. Όλα αυτά μετά το χορηγό μας, μετά τη Europlan, ΑΕ στον Άγιο Νικόλαο και στο Ηράκλειο που σας προσφέρει καθημερινά αυτήν εδώ την εκπομπή.
3: Europlan, το δυναμικό της εταιρείας μας, είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan, χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.

0: Πραγματικά αυτό που συμβαίνει με τα καύσιμα, κύριε Συγκύρη, είναι, εντάξει, δεν το έχουμε ξαναπεράσει. Είχαμε και πάλι, είχαμε έτσι ψηλό, θα έλεγα, ζοριστεί την περίοδο που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά δεν είχε φτάσει σε τέτοια επίπεδα. Γιατί να σας πω κάτι, σήμερα άκουγα σε μεγάλο ειδησιογραφικό δίκτυο ότι τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα. Δηλαδή οι ανατιμήσεις που θα γίνουν, οι τιμές που θα ακριβήνουν και γενικά όλο αυτό το οποίο έρχεται δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να συμβαίνει. Και όλοι προβλέπουν ότι αυτό μάλλον θα ξεκινήσει μέσα στον Οκτώβριο. Τώρα, τι γίνεται, η άνοδος αυτή, η νέα άνοδος, δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο ελληνικό φαινόμενο. Συνδέεται κυρίως με τις διεθνείς εξελίξεις στην αγορά πετρελαίου, τις γεωπολιτικές εντάσεις κλπ. Να πούμε ότι 27 Σεπτεμβρίου η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων ήταν στα 2,201, ενώ το ντίζελ κίνηση έφτασε τα 2,219. Η αμόλυβδη 100 οκτανίων κινήθηκε ακόμα ψηλότερα, σαν τον άλλον που κάνανε ρεπορτάζ, έφτασε 2,442 και σε ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ λέει ο άλλος, άστο λέει το κατοστάρι τον τίζα, γιατί πρέπει να δώσουμε τον εφρό μας για να βάλουμε, να γεμίσουμε. Λοιπόν, αυτά έτσι σαν εισαγωγή, και θα ήθελα να πω ότι στην επαναφορά που θα κάνουμε θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των πρατηριούχων του νομού Λασιθίου, τον κύριο Παντελή Επιτροπάκη, μισό λεπτάκι να τον συνδέσουμε, τον οποίο τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και θα τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Επιτροπάκη.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πάρα πολύ.

0: Ωραία. Ήθελα, έχω κάνει μία μικρή εισαγωγή γενικά για το θέμα και μείναμε στο ότι στις 27 του Σεπτέμβρη, δηλαδή προχτές, είχαμε 95,201 δίζελ κίνησης 2,219 και κατοστάρα αμόλυβδη 2,442. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, θα θέλαμε να μας πείτε, κύριε Μητροπάκη, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς σαν πρόεδρος των πρατηριούχων σήμερα στην περιοχή μας και στον ομό Λασίου. Παρακαλώ.
1: Είναι η ίδια ακριβώς εικόνα με την οποία αναφερθήκατε. Είναι η ίδια ακριβώς εικόνα. Ναι. Αυτές είναι οι τιμές των καυσίμων. Από 2,229 έως και 2,23 το ντίζελ, ενώ η αμόλυβδη κινείται περίπου γύρω στο 2,28 με 2,29. Υπάρχουν πρατήρια με μικρές εκπτώσεις λόγω των εμπορικών συμβάσεων που έχουν υπογράψει με τις εταιρείες,
0: ναι.
1: τα οποία είναι αναγκασμένα να πουλάνε εκεί προκειμένου να εξασφαλίσουν μία παράταση στη βιωσιμότητά τους. Δεν μιλάμε για κερδοφορία.
0: Μιλάμε πλέον για
1: παράταση στη βιωσιμότητα.
0: Κύριε Μητροπάκη, υπάρχει κίνδυνος βιωσιμότητας σε μικρομεσαία πρατήρια, δηλαδή θέλετε να μας πείτε?
1: Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι εμφανής πλέον ο κίνδυνος, διότι αρχίσαμε το 2026 με την επιβολή του μέτρου τοποθέτησης του συστήματος Ισρών Εκροών 2, διότι λέει το σύστημα Ισρών Εκροών 1, το οποίο τοποθετήσαμε όλοι το 2014,
0: ναι.
1: είδαμε τελικά ότι δεν δουλεύει.
0: Και αυτό,
1: διότι...
0: Πού στηρίχθηκε αυτό, δηλαδή τι ακριβώς δεν δούλεψε?
1: Δούλεψε το σύστημα και δούλεψε μια χαρά.
0: Ναι, αυτοί λένε ότι δεν δούλεψε.
1: Αυτό που είδαν ήταν ότι ομάδες τεχνικών και hackers έδωσαν παράνομα λογισμικά σε πρατήρια, σε πρατηριούχους οι οποίοι ήταν της ίδιας φιλοσοφίας,
0: ναι.
1: και εκείνοι άρχισαν να πουλάνε τα κάψιμά τους με διαφορετικούς τρόπους.
0: Μάλιστα.
1: Όταν είδαν ότι το σύστημα είναι διάτριτο κατά αυτούς πάντα, μαζί με τα ξερά καήκαν και τα χλωρά. Έτσι επομιστήκαμε από την αρχή του έτους ένα κόστος της τάξης των 6.000 ευρώ. Περιμένουμε τώρα να πάρουμε όλοι μία υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη, ώστε να μπούμε σε μία σειρά προκειμένου να μας δώσουν, όπως είπε ο κύριος Πιερακάκης, ένα βάουτσερ ύψους 3.000 ευρώ, έτσι ώστε να επομιστεί το 50% του κόστους η πολιτεία, διότι ξέρετε, όταν επιβάλλεται ένα μέτρο τέτοιου είδους, η πολιτεία βοηθάει πάντοτε. Πρέπει όμως να βοηθάει σε πραγματικό χρόνο και έμπρακτα, δηλαδή να έχει ένα νόημα αυτή η βοήθεια η οποία δίνει.
0: Εσείς, αυτό είναι το ένα κομμάτι το οποίο επιβαρύνει τα μικρομεσαία, όχι τις μεγάλες αλυσίδες των πρατηρίων. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Το άλλο κομμάτι είναι αυτό που επικαλούνται όλοι, και αλήθεια είναι, και ο πόλεμος στην Ουκρανία για το φυσικό αέριο και τώρα στη Μέση Ανατολή για το πετρέλαιο κλπ. Εσείς, έτσι ρωτάω ήρεμα και θέλω να απαντήσετε ήρεμα, πού βλέπετε να φτάνει αυτή η κατάσταση? Σήμερα αυτή την ώρα που μιλάμε, βλέπω εδώ και στα στατιστικά, είναι 107,1 το βαρέλι. Και ακούγονται
1: και
0: κάτι...
1: Η τιμή του Brent είναι αγκαλιά με τα 100 ευρώ.
0: Ναι, να σας πω κάτι. Αυτό που λένε ότι θα φτάσει 200 και 300 δολάρια είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί, ή είναι κραυγές για να δημιουργούν έτσι ένα κλίμα, θα λέγα, φόβου στον κόσμο κλπ?
1: Πολύ φοβάμαι ότι υπάρχουν συνάδελφοί σας εντός εισαγωγικών,
0: ναι.
1: οι οποίοι σπέρνουν τον τρόμο για να αφαιρήσουν διάφορα ωφέλη.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία όμως δεν ωφελούν κανένα από το καταναλωτικό κοινό, παρά μόνον αυτούς οι οποίοι τους βάζουν να δημοσιεύουν τέτοιου είδους ειδήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ο πανικός και η απελπισία είναι οι χειρότεροι σύμβουλοι. Πάντοτε.
0: Δηλαδή, πού θα φτάσουμε, κύριε Μητροπαγή?
1: Δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι μας ξημερώνει αύριο. Με πολύ απλά ελληνικά, μπορεί να επιτευχθεί επιτέλους μία συμφωνία από αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος τα έχει κάνει όλα μαντάρα από το Μάρτιο μέχρι σήμερα,
0: ναι, ναι,
1: και να έρθει μέσα σε ένα μήνα να ηρεμήσει όλη αυτή η κατάσταση.
0: Αυτός ο άνθρωπος
1: είναι...
0: Ναι. Ναι. Πείτε μου.
1: Δεν είναι άλλος από το,
0: ναι, ναι,
1: πρόεδρο των Ηνωμένων
0: Πολιτειών. Το Ηνωμένο Πολιτείο, ο οποίος έχει εξασφαλίσει τα πετρέλαια της Βενεζουέλας, τώρα θα έχει εξασφαλίσει και τις πηγές πλούτου της Γρυλανδίας και δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται γύρω-γύρω. Αυτός θέλει...
1: Ούτε για τον Πούτιν τον ενδιαφέρει, ναι, ο οποίος δεν εμπλέκεται σε καμία διαμάχη, αλλά πουλάει τα πετρέλαιά του.
0: Έτσι.
1: Τόσο όσο κοστίζουν στην υπόλοιπη γη.
0: Μάλιστα. Εσείς όταν κάνετε, κύριε Μητροπάκη, παραλαβές, εσείς και τα υπόλοιπα πρατήρια, δημοσιοποιείτε τις τιμές που θα έχετε, βλέπετε κάθε φορά που παραλαμβάνετε, βλέπετε διαφορές? Γιατί...
1: Υπάρχουν διαφορές,
0: ναι, ναι,
1: υπάρχουν διαφορές ακόμα και σε ήρεμες περιόδους, οι οποίες δεν εξηγούνται. Υπάρχουν διαφορές της τάξης του 1, 2, 3 λεπτών.
0: Ναι.
1: Οι πρατηριούχοι υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις τιμές λιανικής πώλησης στο παρατηρητήριο τιμών, στο fuelprices.gr.
0: Μάλιστα.
1: Και μέσα από αυτές τις τιμές, ας το πούμε, διαμορφώνεται και η εικόνα της αγοράς των καυσίμων.
0: Μάλιστα. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι στο νομό που κάνετε, που είσαστε και εκπρόσωπος φυσικά και λοιπά, μιλάτε μαζί τους, συνεννοείστε σε κάποια πράγματα, σας λένε τα προβλήματά τους, λέτε εσείς, τους προτείνετε πράγματα κλπ.
1: Αγωνιούν όλοι για το πώς θα βγει αυτή η χρονιά. Εάν αυτή τη στιγμή με 2,229 το πετρέλαιο κίνησης υπήρχε πετρέλαιο θέρμανσης, θα ήταν για παράδειγμα 1,80. Πείτε μου, σας παρακαλώ, με 1,80 το λίτρο, ποιος άνθρωπος, ποια οικογένεια, ποια πολυκατοικία θα δώσει 1.800 ευρώ
0: για να, βάλει
1: για
0: 1000
1: να
0: λίτρα,
1: αγοράσει
0: έτσι,
1: 1.000 λίτρα πετρελαίου και μετά να περιμένει, αφού υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά, να πάρει την επιδότηση.
0: Μάλιστα. Εσείς έχετε κάποιες προπαραγγελίες, τι, και οι συνάδελφοί σας?
1: Όχι,
0: τίποτα,
1: όχι,
0: τίποτα,
1: όχι,
0: έτσι.
1: Όχι, τίποτα. Θα δείτε. Στις 15 Οκτωβρίου που θα ανοίξει η σεζόν του πετρελαίου θέρμανσης, δεν θα υπάρχει πρατήριο το οποίο να έχει αγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Αύριο θα ανακοινώσει η κυβέρνηση μέτρα για τις βενζίνες και 14 του Οκτώβρη θα ανακοινώσουν, λέει, μέτρα για το πετρέλαιο.
1: Ναι, πάνω στο νήμα,
0: είναι σωστό.
1: Να μπορεί να αντιδράσει κανείς.
0: Ναι, είναι σωστό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, 14 του Οκτώβρη μπορεί το πετρέλαιο να έχει φτάσει, ξέρω εγώ, 3 ευρώ. Τι θα δώσει δηλαδή, τι θα κάνει 14 του Οκτώβρη, τι μέτρα μπορεί να πάρει? Δηλαδή και μέτρα... Οι άλλες χώρες, Γερμανία, Ιταλία κλπ, έχουν πάρει μέτρα και αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε και τις προηγούμενες εβδομάδες ήδη έχουν πάρει μέτρα. Εμείς που πάμε δηλαδή, τι είμαστε, τι κάνουμε?
1: Δεν είναι απορίας άξιο.
0: Μάλιστα.
1: Όταν πρόεδρος του Eurogroup είναι ο υπουργός οικονομικών μας, να μην έχουμε λάβει μέχρι τώρα σοβαρά μέτρα εναντίον της ακριβίας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δυνατόν να λέμε ότι χρειαζόμαστε ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προχωρήσουμε σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης? Είναι δυνατόν να μην μπορούμε να προωθήσουμε συγκεκριμένα οικονομικά, δημοσιονομικά μέτρα, έτσι ώστε αυτός ο λαός, ο οποίος βρίσκεται ήδη 16 χρόνια κάτω από το ζυγό του μνημονίου, να χαλαρώσει λίγο?
0: Μάλιστα. 7 χώρες έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και
1: το γνωρίζω.
0: Θα ήταν καλό να γνωρίζουμε από πού πήραν την άδεια, έτσι, για να το κάνουν αυτό το πράγμα. Ναι.
1: Υπάρχουν χώρες με τις οποίες συνορεύουμε και καθημερινά με το διαβατήριό τους πολλοί συμπολίτες μας περνάνε τα σύνορα
0: και πάνε
1: εκεί,
0: ναι, ναι, ναι,
1: φουλάρουν τα αυτοκίνητά τους και επιστρέφουν.
0: Σήμερα το πρωί στο Sky, επειδή βλέπω το πρωί λίγο γύρω-γύρω τι γίνεται, αλλά και στην κρατική τηλεόραση, τους φαινόταν παράξενο και είχαν και απορία γιατί φεύγουν, λέει, οι Βορειοελλαδίτες και πάνε στη Βουλγαρία και γεμίζουν. Δηλαδή, έτσι, αυτές οι μπουγάδες και τα πλυντήρια που κάνουν και ορισμένοι που είπατε και προηγουμένως, δεν είναι, δηλαδή είναι μια κοροϊδία προς τα μάτια μας. Να μας πούνε οι 7 χώρες, να μας κοινοποιήσουν δηλαδή οι αρμόδιοι, από πού πήρανε την άδεια για να μειώσουν το φόρο κατανάλωσης, τον ειδικό φόρο. Που στα 100 ευρώ βενζίνη τα 70 είναι φόροι, έτσι. Τόσο δεν είναι, κύριε Μητροπάκη. Έτσι το σάδο το λέω.
1: 72 λεπτά στη τιμή του λίτρου είναι φορικός φόρος κατανάλωσης. Αντιμετωπίζεται το καύσιμο ως είδος υπερπολιτελείας.
0: Υπερπολιτελείας, μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή παρέμβαση και ο Θεός να βάλει το χέρι του, έτσι κύριε Μητροπάκη. Κλείνοντας, σας αφήνω εσάς να κλείσετε.
1: Να σας πω, η φράση «ο Θεός να βάλει το χέρι του» είναι μία...
0: Ούτε αυτό πιάνει, έτσι, ούτε αυτό πιάνει.
1: Όχι, είναι μία φράση η οποία χρησιμεύει εντός εισαγωγικών σε θεομηνίες, σε διάφορα φυσικά φαινόμενα, αλλά σε επίπεδο πολιτικής
0: δεν πιάνει.
1: Δεν χρησιμεύει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν χρησιμεύει. Θεωρώ, πραγματικά θεωρώ ότι θα πρέπει άμεσα να δει αυτή η κυβέρνηση πώς μπορεί να βοηθήσει τον Έλληνα, ο οποίος δεν έβγαλε τα χρήματά του στο εξωτερικό, ο οποίος προσπαθεί να τα βγάλει πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος προσπαθεί να σπουδάσει τα παιδιά του, ο οποίος προσπαθεί να ζήσει με αξιοπρέπεια.
0: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά λοιπόν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπου η προσπάθεια του οικονομικού επιτελείου επικεντρώνεται μόνο στην εξασφάλιση της απαιτούμενης έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως είναι καιρός να δούμε σε αυτή τη χώρα γιατί η άμεση φορολογία δημιουργεί τόσο μεγάλα προβλήματα στην έμεση φορολογία, δηλαδή στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και στο ΦΠΑ.
0: Μάλιστα. Κύριε Μητροπαγή,
1: πρέπει να γίνει μία τομή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή συνέχεια και
1: να
0: πιστεύω
1: καλά,
0: ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να τα ξαναπούμε και πάλι, έτσι όπως πάει η κατάσταση.
1: Το ελπίζω, να είστε καλά και καλή σας
0: μέρα. Καλημέρα σας, γεια σας.
2: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης, διάβλος radio.gr. Η επιλογή σου, όπου κι αν είσαι.

0: Εδώ είμαστε περίπου 9 λεπτά πριν τις 10 και σε αυτό το δεύτερο μέρος έχουμε δώσει έτσι μεγάλο βάρος και έμφαση στα θέματα, στο κυριότερο θέμα. Και να σας πω κάτι, όσοι ζουν στις μεγάλες πόλεις και λοιπά έχουν και εναλλακτικές λύσεις, εννοώ Αθήνα, Θεσσαλονίκη, έτσι, πρωτεύουσα και συμπρωτεύουσα. Δεν θα το θέσω όπως το έθεσε ο βουλευτής που είπε ότι αν δεν έχετε 10 ευρώ να βάλετε βενζίνη πηγαίνετε με το τραμ, αλλά θα πω ότι αν θέλεις να αποφύγεις να κυκλοφορήσεις με το αυτοκίνητό σου γενικά, όχι μόνο επειδή η βενζίνη είναι ακριβή, έχεις εναλλακτικές λύσεις με πολλά μέσα, δηλαδή έχεις το μετρό, έχεις το τραμ, έχεις τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, έχεις λεωφορεία, έχεις πολλά πράγματα για να μπορέσεις να κινηθείς. Στην επαρχία όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και πείτε μου τώρα, να σταθώ λίγο στο δικό μας νομό. Πώς μπορείς να κινηθείς εάν δεν έχεις όχημα δικό σου? Πώς θα πάνε οι άνθρωποι στα χωράφια τους να ποτίσουν? Με τι θα πάνε, με ταξί ή με λεωφορείο? Πώς θα πάνε τα παιδιά στο σχολείο συγκεκριμένες ώρες από διάφορες περιοχές, ξέρω εγώ, από τον Γκρούστα, από την Κριτσά και λοιπά? Θα μου πεις υπάρχουν λεωφορεία, okay, υπάρχουν, αλλά τα μέσα μαζικής μεταφοράς που υπάρχουν στην επαρχία και σε εμάς εδώ, ας πούμε, έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Η πρώτη μοίρα είναι να κατέβεις να πας να κάνεις τις δουλειές σου και όλα τα σχετικά με το αυτοκίνητο. Θα μου πεις μη δίνεις έμφαση στα αυτοκίνητα, γιατί ξέρω εγώ, ναι, στα αυτοκίνητα πάλι δεν θα δώσουμε έμφαση όταν πρόκειται να μιλήσουμε για πεζόδρομους, για ποιότητα ζωής μες στην πόλη, για τέτοια πράγματα. Αλλά στις μετακινήσεις τις καθημερινές και για δουλειές οι οποίες δεν εξυπηρετούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οπωσδήποτε τα αυτοκίνητα, τα φορτηγάκια, τα αγροτικά κλπ. Είναι απαραίτητα. Λοιπόν, να πούμε εδώ ότι αυτή η κρίση, και αυτή η μεγάλη έκρηξη της ανόδου των τιμών ξεκίνησε το 22, έτσι. Ξεκίνησε από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία, η υψηλότερη τιμή της περίοδου 16-26 καταγράφηκε τον Ιούνιο του 22 στα 2,42. Στη συνέχεια έπεσε περίπου στο 1,90 το 2023 και στα 1,85 το 24. Ακόμα και στο 1,76 έπεσε πέρυσι, το 2025. Το φέτος όμως, το 26, η εικόνα άλλαξε δραματικά. Από το 1,76 η βενζίνη έχει πλέον κινηθεί γύρω στα 2,20. Με άλλα λόγια, μέσα σε ένα χρόνο υπήρξε αύξηση 25%. 25% στη βενζίνη, η οποία όμως δεν καθρεφτίστηκε ούτε στην αύξηση των μισθών, των ημερομισθείων, στα μεροκάματα κλπ. Οπότε υπάρχει πρόβλημα. Έτσι. Τώρα, οι ειδικοί προβλέπουν ότι θα συνεχιστεί η άνοδος. Η απάντηση που δίνουν δεν είναι εύκολη, διότι το μεγάλο ρόλο τον παίζουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Η αμερικανική εταιρεία Energy Information Administration στην τελευταία έτσι πρόβλεψη έκανε ότι το Brent θα κινηθεί κατά μέσο όρο γύρω στα $90 το βαρέλι. Παράλληλα προβλέπει σταδιακή αποκλιμάκωση με το Brent να υποχωρεί στα 77 το δεύτερο τρίμηνο του 27. Εφόσον όμως αποκατασταθούν σταδιακά οι παραγωγικές δυνατότητες και οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή. Εξεμάει μου να φας τριφύλι δηλαδή. Έτσι, τώρα υπάρχει ανησυχία και στο νησί μας και στην Κρήτη, διότι το κόστος μεταφοράς προϊόντων προς το νησί, οι μεγάλες αποστάσεις, η εξάρτηση από τις οδικές μεταφορές και οι ανάγκες του τουριστικού κλάδου καθιστούν τα καύσιμα κρίσιμο παράγοντα για το συνολικό κόστος λειτουργίας της οικονομίας μας. Επίσημα στοιχεία από την περιφέρεια Κρήτης καταγράφουν τις σημαντικές μεταβολές στις τιμές των πετρελαιοειδών σε εβδομαδιαία βάση, ενώ αντίστοιχα στοιχεία δημοσιεύονται και για τη δική μας περιφερειακή ενότητα στο Λασίθι. Το κρίσιμο ερώτημα που είναι από στόμα σε στόμα είναι πόσο θα διαρκέσει αυτή η κατάσταση. Τώρα, εάν όλα αυτές οι εντάσεις που υπάρχουν αποκλιμακωθούν και αποκατασταθούν με το χρόνο τους, δηλαδή οι διεθνείς ενεργειακές ροές, δείχνουν ότι θα υπάρχει περιθώριο για να πέσουν οι διεθνείς τιμές. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές και ακόμα υψηλότερες. Η απάντηση, η συνολική μάλλον απάντηση, θα εξαρτηθεί κυρίως από τις διεθνείς εξελίξεις στο πετρέλαιο και το κατά πόσο θα αποκατασταθεί και πότε η ομαλή ροή της παγκόσμιας αγοράς της ενέργειας σε πετρέλαιο και σε φυσικό αέριο. Λοιπόν, εδώ κάπου ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, 9 η ώρα το πρωί. Αύριο θα φιλοξενήσουμε τον βουλευτή Λασιθίου και αντιπρόεδρο, πρώτο αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Γιάννη Πλακιωτάκη, βουλευτή Λασιθίου της Νέας Δημοκρατίας, με τον οποίο έχουμε να συζητήσουμε πολλά και διάφορα και για τον ΕΜΟ και για τις γενικότερες εξελίξεις, αλλά όπως πάντα θα έχουμε έτσι ενδιαφέρουσα κουβέντα και θα κληθεί να δώσει απαντήσεις για πολλά έτσι σοβαρά και ενδιαφέροντα θέματα που απασχολούν κυρίως το νομό μας και η εξέλιξη γενικότερα της βουλευτικής του θητείας, τι έχει γίνει, τι πρόκειται να γίνει, τι δεν έγινε και όλα τα σχετικά. Αύριο λοιπόν 9 και 10 περίπου με τον Γιάννη Πλακιωτάκη, τον βουλευτή και πρώτο αντιπρόεδρο της Ελληνικής Βουλής. Από εμένα καλή σας μέρα. Να θυμίσω ότι αυτή εδώ η εκπομπή χωρίς δεσμεύσεις μεταδίδεται καθημερινά από τον Διάβλο 9 η ώρα και να θυμίσω λίγο ότι και για το Διάβλο Κρήτης αλλά και για το CNA, αν θέλετε κάποιο θέμα ή κάποια καταγγελία ή κάποια παρατήρηση, έχουμε δημιουργήσει μια γραμμή, Viber, είναι δωρεάν γραμμή φυσικά, η οποία ακούει στο τηλέφωνο στο νούμερο 6939 55 0001 και είναι στη διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
0: Ακολουθεί η εκπομπή Ελληνοφρένεια, καθημερινά 10 η ώρα το πρωί, με τον Θύμιο Καλαμούκη και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Για άλλη μια φορά, καλή σας μέρα.
2: Η ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
7: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
6: Καφέ Μέλι.
7: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
6: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
7: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
6: Καφέ Μέλι.
7: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
6: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Στο αλφαβήτα

0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
1: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
2: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
3: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
2: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
1: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
1: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει, αυτό λέτε. Τον χαρακτηρίζετε κακομοίρη.
0: Αυτό λέτε εσείς. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν.

0: είστε καλέ.
1: Κάτι φτωχή.
2: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν το κακομοίρι.
3: Bonjour και bonsoir, κυρία Πανορέα. Τονίζει το κούλα.
4: Τσοκαρίες είστε όλοι. Όπως τα λέει ο Θεοχάρης, πολύ καλά τα λέει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σας λέει κακομοίριδες όλους εσάς που δεν ψηφίζετε τη Νέα Δημοκρατία. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κακομοίριδες, είναι κάτι άλλο. Δεν το διευκρίνησε. Είπε νοικοκυρέοι. Εκείνοι είναι νοικοκυρέοι και όλοι εσείς οι υπόλοιποι είστε κακομοίριδες. Κάτι μου λέει ότι και μέσα στο κοινό της Νέας Δημοκρατίας πολλούς τους θεωρούν κακομοίριδες, γι' αυτό και η Μαντάμ Σουσού σήμερα να σας λέει τσοκαρίς, να σας λέει φτωχούς και γενικότερα θα παίξουμε πολύ με αυτό, διότι είστε όλα αυτά. Προφανώς είστε, αφού κάθετε και τους ανέχεστε να λένε διάφορα τέτοια, προφανώς είστε και είμαστε όλοι κακομοίριδες όπως λέει ο Θεοχάρης.
2: Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στον δρόμο προς εκλογές και νομίζω θα ενταθεί όσο πλησιάζουμε να εκφράζουμε ότι η χώρα περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ότι είμαστε η χώρα των κακομοίριδων, ότι είμαστε μίζεροι, είτε αυτό
5: οι
2: είναι στην εξωτερική πολιτική. Όχι όλοι. Και όχι η πλειοψηφία. Όλοι μας έχουμε δυσκολίες, όλοι ζουν την ακρίβεια και ο πιο πλούσιος κατανοεί την ακρίβεια και ο πιο φτωχός.
6: Μπορείς να μου πεις σε παρακαλώ που είναι τα παπούτσια μου και κάλτσες μου.
7: Τα έδωσε σε ένα φτωχό.
8: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
2: Δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
8: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει.
2: Αυτό
8: λέτε.
2: Αυτό λέτε εσείς.
4: Κακομοίριδες και πτωχοί, όχι με φύ, με πι. Όπως το λέει η Μαντάμ Σουσού, εδώ ακούσαμε το πλήρες κείμενο, όπως λέμε, του κυρίου Θεοχάρη, ο οποίος λίγο πριν πει κακομοίριδες, τη φράση και τη λέξη κακομοίριδες, είπε ότι και ο φτωχός και ο πλούσιος κατανοεί την ακρίβεια. Βέβαια, λογικό είναι, γιατί ο φτωχός τι έχει να χάσει. Φτωχός ήταν, πτωχός θα παραμείνει. Ενώ ο πλούσιος, άμα η ακρίβεια είναι πολύ γερή, θα γίνει και αυτός πτωχός. Άρα έχει να χάσει κάτι ο πλούσιος. Να, άλλο επιχείρημα ωραίο για όλα αυτά τα παχύδερμα της πολιτικής που βγαίνουν και κουνάνε το δάχτυλο, ενώ με τις πολιτικές τους έχουν φτωχοποιήσει μεγάλο κομμάτι, εν πάση περιπτώσει, του ελληνικού λαού και επιδεικνύουν και μια φοβερή αλαζονία. Πάνω που είπε τώρα Μπακογιάννη να μαζευτούν οι υπουργοί, ξεκίνησαν οι βουλευτές. Ξαμολύθηκαν οι βουλευτές σε επίπεδα αλαζονίας. Ήταν ο Θεοχάρης, αυτός που ακούσαμε πριν. Είναι ο κύριος Τσιάρας, αυτός που θα ακούσουμε τώρα.
9: Και αν γυρίσετε και εσείς τα μάτια σας γύρω, είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ότι υπάρχει μια πραγματική, θα έλεγα, δυνατότητα οι πολίτες να χαίρονται τη ζωή τους και να ζουν μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα.
10: Εμάς οι πολίτες μας λένε, κύριε Τσιάρα, ότι δεν έχουν λεφτά να γεμίσουν το τεπόζιτο να πάνε τα παιδιά τους φροντιστήριο το απόγευμα.
9: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια.
0: Τι είναι αυτή καλέ, κάτι φτωχή.
9: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
4: Πες τα, κύριε Τσιάρα, είναι γεμάτες οι εθνικές. Άρα δεν μπορεί να είναι αυτοί όλοι οι πτωχοί. Είναι πλούσιοι. Εφόσον πάνε στο χωριό τους, αυτό το χωριό, αυτά τα χωριά είναι βασικός δείκτης οικονομικής ευμάρειας και ανάπτυξης. Ποιος πάει στο χωριό του, ποιος μπορεί να πηγαίνει στο χωριό κάθε τριήμερο, κάθε 15, δεν ξέρω, κάθε όποτε πηγαίνει. Όλο αυτό λοιπόν το βλέπουν οι κυβερνητικοί. Ένα κριτήριο είναι αυτό. Ένα δεύτερο κριτήριο είναι αν είναι γεμάτες ταβέρνες και καφετέρειες. Πολύ σοβαρά κριτήρια. Και ένα τρίτο κριτήριο είναι γεμάτη συγκρού. Αυτό το τελευταίο από αυτοκίνητα το πρωί. Το πρωί. Αυτό το τελευταίο κριτήριο το εφαρμόζει και μας το περιγράφει, το ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ο βουλευτής και αυτός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κουλκουδίνας.
11: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί. Όχι, κανένας δείκτης τέτοιος. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν.
4: Πόσο καλά τα πάει η Νέα Δημοκρατία και τι ωραία στελέχη έχει. Ποιότητας, αλφα-αλφα, σαν τα καρπούζια. Πολύ καλή ποιότητα και βγαίνουν και κάνουν αυτές τις δηλώσεις. Με το που είπε η κυρία Μπακογιάννη να μειωθεί λίγο η αλαζονία. Ξαμολύθηκαν μέσα στο επόμενο 48ωρο. Και είχαμε αυτές τις ωραίες δηλώσεις. Κοντά σε αυτές θα κολλήσουμε και μία δήλωση από την προηγούμενη εβδομάδα που ταιριάζει απόλυτα.
1: Κύριε Γεωργιάδη, όταν εγώ δίνω 100 ευρώ την εβδομάδα σούπερ μάρκετ για δύο άτομα και όταν χρειάζομαι 100 ευρώ καύσιμα την εβδομάδα για να μετακινηθούμε, συγγνώμη, αλλά μέσα στην πύλη θα είμαι. Γιατί το 400 συνταξιούχο στον 65, μην με ειρωνεύεστε, κύριε Γεωργιάδη. Τίποτα δεν πιστεύετε.
5: Να σου πω γιατί δεν πιστεύω.
1: Άρα ζούμε σε άλλη
5: φορά. Γιατί έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος πριν από μία εβδομάδα ένα πίνακα. Την πορεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα ανά εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πώς είναι η πτώση της κατανάλωσης από την πρώτη τελευταία εβδομάδα. 30%. Ναι. Πόσο πέφτει κατανάλωση την πρώτη εβδομάδα, μήνα τελευταία.
1: Και τι δεν θα φάμε, απλά δεν πληρώνουμε ακριβότερα.
5: Για να ψωνίζουμε πάει να πει ότι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιος που δεν έχει.

0: για να ψωνίζουμε πάνω από ό,τι έχουμε.
1: Κατανελήσκεται, Μαριδούλα. Λοιπόν, εκ του ανέκαθεν είχα αυτή την απορία. Πώς μπορείτε και τρώτε αυτά τα απέσια ψαράκια, τα οποία μόνο να τα βλέπει κανείς παθαίνει αναβουλίαση. Παναγιωτάκη, δώσε εκ μέρους μου στην κυρία Πανωρέα ένα αστακουδάκι δωρεάν.
2: Αστακουδάκι?
1: Ένα φάει η πτωχούλα, να δει πως είναι και τα θαλάσσια είδη υψηλής περιοπής.
3: Και υψηλή και περιοποίηση, Μαντάμ Σουσού, εδώ, Άννα Παναγιωτοπούλου, από την παλιά σειρά τη ΕΡΤ, που έγραφε τότε, χωρίς να ξέρει ότι θα έρθει μια κυβέρνηση και πάει για την τρίτη τετραετία τη, ότι οι υπουργοί θα συμπεριφερόντουσαν με τον ακριβώς ίδιο τρόπο, μόνο που δεν χρησιμοποιούν τη γλώσσα. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και αυτή τη γλώσσα, να λένε καταναλύσκεται μαριδούλες, και τι ψάρι είναι αυτό, και υψηλή περιοποίηση ψάρια, και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία μιλάει για κακομύριδες, και όπως μου λέει εδώ ένας ακροατής, το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι κακομύριδες, το πρόβλημα είναι ότι νομίζουν ότι θα γίνουν εμύριδες με ό,τι ψηφίζουν. Αυτό είναι πολύ σωστό, είναι η γενική κουβέντα, τι ψηφίζουμε, τι ελπίζουμε με όλους αυτούς και τι γίνεται και τι συμβαίνει και τι προσδοκούμε και πώς αυτοεκτιμιόμαστε, πώς εκτιμούμε δηλαδή τον εαυτό μας, τη ζωή μας, σε ποιους αναθέτουμε αυτές τις ζωές να κυβερνηθούν, να διοικηθούν και να οργανωθούν. Μια πολύ ωραία συζήτηση. Τουλάχιστον να την κάνει ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί όσο πάμε προς τις εκλογές. Γιατί η Νέα Δημοκρατία τώρα μιλάει για τους κακομύριδες, για την πτώχεια, για τις γεμάτες εθνικές οδούς, για τη γεμάτη συγκρού και για το να ψωνίζουμε έχουμε, που λέει ο Αδώνης Γεωργιάδης, επειδή και οι ίδιοι έχουν περάσει από φτώχεια.
4: Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Κοιτάξτε, εγώ γεννήθηκα σε μία μεσοαστική οικογένεια.
5: Είναι αυτή καλέ. Κάτι φτωχή.
4: Ζω στο ίδιο διαμέρισμα στο οποίο μεγάλωσα.
6: Το φτωχή πώς το εννοώ?
4: Τι εννοείτε?
6: 400 ευρώ το μήνα.
4: Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν. Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή.
7: Εμείς δεν κάναμε φτωχή.
4: Άρα ναι. Έχω μία ελάχιστη αίσθηση από το τι θα πει.
5: Α, τι είναι η κοινωνία! Άλλους τους κατεβάζεις και άλλους τους ανεβάζεις τα τάρταρα!
8: Να στα κλάματα, κύριε Άμνα, συνεννοηθούμε, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη.
5: Μάλιστα.
3: Μάλιστα, κύριε Πετροχύλο. Εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία μας είπε ότι έχει κάνει φτωχή, ήταν μια θητεία που την έκανε και από εκεί και πέρα δεν είναι φτωχή. Έχει μεγαλώσει σε ένα μεσοαστικό σπίτι. Δεν είχαν ούτε 400 ευρώ το μήνα να ζήσουν. Εδώ είναι η φτωχολογιά, εδώ είναι η άπονη ζωή. Για αυτούς έχουν γραφτεί όλα αυτά. Ο Ξαρχάκος αυτή την οικογένεια έχει στο νου του και έγραψε αυτά τα διαμάντια και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Οπότε το άτιμη κοινωνία ταιριάζει πάρα πολύ στους Πετροχύλους και στις Μπακογιάννηδες και Μητσοτάκηδες κυρίως. Και επειδή είναι βιωματικό, εύχονται όλοι αυτοί να μην ξαναζήσουν φτωχοί.
9: Έχει ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα? Μου το λέει ο κόσμος. Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα.
10: Δεν αφήνουμε εμείς τον φτωχό άνθρωπο.
3: Τι να τον αφήσουν τον φτωχό άνθρωπο, τον έχουν ζαλίσει τον φτωχό άνθρωπο. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τις καλύτερες που έχει κάνει. Ότι στο πρώτο μέρος της είναι ειλικρινής, ότι δεν έχει ζήσει με 800 ευρώ, αλλά δεν του φτάνει αυτό. Θέλει να πει και εύχομαι να μην ζήσω ποτέ με 800 ευρώ. Το λέει αυτό σε ανθρώπους που τον ψηφίζουν και παίρνουν 800 ευρώ. Και πάντα είχα την απορία να είχαμε 4-5 τέτοιους ανθρώπους που παίρνουν 800 ευρώ και ψηφίζουν Κυριάκο Μητσοτάκη και ακούν αυτόν που επιλέγουν ως πρωθυπουργό να λέει δεν θέλουν να ήταν ποτέ στη θέση τους. Τι ωραίο που θα ήταν να τους είχαμε να μας λέγανε λίγο πώς σκέφτονται, αν νιώθουν μειωμένοι, υποτιμημένοι, αν νιώθουν ένα τίποτα μπροστά σε αυτά που πράττει και σκέφτεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουμε απορίες, αλλά μάλλον δεν θα τις λύσουμε, δεν έχει σημασία. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Είμαστε στην ενότητα πόσο συμπάσχουν οι βουλευτές, οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχουν περάσει από φτώχεια.
10: Δεν αφήνουμε εμείς τον φτωχό άνθρωπο. Με ρωτήσατε πριν γιατί πήρα για τον πληστηριασμό.
11: Ναι.
10: Είχαν και διάφοροι.
11: Εντάξει.
10: Κυρίως άνθρωποι που δεν έχουν ζήσει τη ζωή του φτώχεια.
11: Έτσι.
10: Γιατί αν δεν έχει ζήσει τη ζωή σου φτώχεια, άντα να καταλάβει τον φτωχό τώρα και πώς αισθάνεται την ώρα που αν του πάρει το σπίτι.
11: Βέβαια.
2: φτώχεια καταραμένη.
7: Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για αυτούς που η φωνή τους δεν ακούγεται.
11: Μπράβο!
7: Γιατί σε αντίθεση με άλλες κοινωνικές κατηγορίες, τα συμφέροντα των φτωχών, αυτών που αισθάνονται κοινωνικά αποκλεισμένοι, δεν αναδεικνύονται στο βαθμό που θα έπρεπε στο δημόσιο διάλογο. Θα αποδείξουμε στην πράξη ότι οι πρώτοι ωφελημένοι από κάθε δημόσια πολιτική μας θα είναι οι κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένοι συμπολίτες μας.
11: Μπράβο!
3: Τα ακούσαν αυτά εδώ του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι τα συμφέροντα των φτωχών δεν υπάρχουν στο δημόσιο διάλογο, και είπαν τα τζιμάνια βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να θέσουμε το θέμα των φτωχών και κακομοίριδων στο δημόσιο διάλογο, και το θέσαν με αυτόν τον τρόπο, όπως ακούσαμε πριν από 2-3 βουλευτές και τον Άδωνη Γεωργιάδη και την Τώρα Μπακογιάννη, παλιότερη δήλωση βέβαια ότι έχει κάνει και αυτή η φτωχιά, όπως όλοι μας, όχι όλοι μας, όπως αρκετοί εν πάση περιπτώσει. Αυτές ήταν λίγο παλιές δηλώσεις, αλλά πακεταρίστηκαν, ήταν ως συνειρμός με βάση αυτά τα πολύ ωραία που είπε ο κύριος Θεοχάρης, που τρέχουν τώρα κυβερνητικά στελέχη να σβήσουν και αυτή τη φωτιά. Δεν ελέγχεται με τίποτα, είναι τέτοια η αλαζονία, ο κομπασμός και η αδιαφορία προς όλους, που δεν μπορούν να ελεγχθούν με τίποτα. Ανθυποβουλευτές βγαίνουν και κοροϊδεύουν την κοινωνία και προσπαθούν μετά τα υψηλά στελέχη να πείσουν ότι δεν ισχύουν αυτά. Αυτά ισχύουν που λένε οι ανθυποβουλευτές. Αλλά πρέπει να αποδείξουν ότι είναι με το λαό και πάμε σε εκλογές έχοντας το νου τους στο λαό, στις ανάγκες του και στις αγωνίες του. Και το έχουν καταφέρει. Θα πάνε με πολύ σοβαρά επιχειρήματα προς τις εκλογές. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι φρέσκο σημερινό.
12: Η χώρα μας, ας το Μητσοτάκη, προφανώς το Μητσοτάκη οφείλει που είναι ο πρωθυπουργός.
13: Ναι.
12: Η χώρα μας έχει μια πορεία. Η Γερμανία καταραίει. Η Γαλλία καταραίει. Η Βρετανία καταραίει. Ναι. Η Αμερική πηγαίνει.
13: Και είναι
12: μια χώρα που πηγαίνει στα κύματα.
13: Να μείνει αιωνίως ο Μητσοτάκης αυτό μας λέτε.
3: Πώς ακριβώς πάει στα κύματα η χώρα. Μπράβο Κύρκο, το κάνεις πάρα πολύ ωραίο. Το έκανε και με ηχητικό. Φαντάζομαι θα κάνει και την κίνηση εκεί με το χέρι, ότι πηγαίνει γαλινεμένα, πάει έτσι γλυκά γλυκά. Βέβαια κανείς το λέει συνέχεια, γι' αυτό σας είπα ότι είναι σημερινό, επειδή είναι φρέσκια δήλωση. Υπάρχουν αντίστοιχες δηλώσεις με τις καταρρεύσεις όλων των χωρών πλην της Ελλάδας, που είναι η μόνη στον πλανήτη που καλπάζει οικονομικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν τον έχει ρωτήσει ένας δημοσιογράφος πόσο μέλλον μπορεί να έχει μία μικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που πάει έτσι γαλήνια στα νερά, όταν όλα γύρω της καταραίουν. Γιατί αν καταρρεύσουν οι άλλες χώρες, οι ατομομηχανές της Ευρώπης, θα γλιτώσει η Ελλάδα. Τι είναι αυτό? Μπορεί να συμβεί, το καταλαβαίνει ο καθένας, σε μια εποχή που είναι δεμένες και αλληλένδετες όλες οι οικονομίες, ειδικά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλή τώρα λογική απορία σε ένα παράλογο σύστημα λέξεων που πετάγονται έτσι, λέγονται έτσι. Κάποιος αποκάλυψε τον Άδωνη Γεωργιάδη την προηγούμενη εβδομάδα, χαρακτηρίζοντας μάλλον την παρουσία του την προηγούμενη εβδομάδα, όλη την προηγούμενη εβδομάδα, ως έξαλλο.
12: Εγώ ήμουν ένα άτομο που ούτως ή άλλως είχα μεγάλη έκθεση πριν την υπόθεση Μαζονάκη. Η υπόθεση Μαζονάκη έπεσε πάνω στη δική μου αρμοδιότητα, δυστυχώς, πάνω σε θέματα υγείας δηλαδή. Αυτό προσέθεσε τις προσκλήσεις. Εγώ ξέρετε. Δεν θέλω να κακοκαρδίσω κάποιον και να πω ότι βγήκα στον ένα και δεν βγαίνω στον άλλο. Ξέρετε πώς λέει το έτσι τηλεόραση και τα μέσα.
13: Έτσι.
12: Οπότε αυτό προσθέσε άπειρες προσκλήσεις. Κάποιο και τον κύριο Σουρμελίδη που είπε, ήμουν να λέει 5 μέρες ανεξάλλου. Καθόλου ανεξάλλου δεν ήμουν. 5 μέρες βγήκα σε 200 μέσα και έχουν να μου προσάψουν 1 λεπτό που φώναξα στην κυρία Βούλγαρη.
13: Ναι.
12: Πότε, όταν με έβριζε. Δηλαδή, εντάξει, να με βρίζουν κιόλα και ήμουν στο τηλέφωνο, θα ήμουν και καλά. Και να μην μιλάω κιόλα, πάει και πολύ. Αυτό το 5 μέρες ανεξάλλου ήταν το 1 λεπτό με την κυρία Βούλγαρη.
13: Mm-hmm.
12: Όμως θα μου επιτρέψει να πω, δεν θεωρώ ότι έκανε κανένα τραγικό λάθος. Καθόλου ανεξάλλου δεν ήμουν.
3: Μα είναι δυνατόν, τι ανεξάλλου. Ήταν ο κανονικός Άδωνης Γεωργιάδης, που πάντα είναι ανεξάλλου. Είναι έξαλλος μια ζωή. Στα κάγκελα και με νεύρα και με φωνές. Πραγματικά, γιατί τον χαρακτήρισαν έτσι και γιατί διέγνωσαν μια εξαλλοσύνη. Αυτή είναι η κανονικότητα όταν έχουμε να κάνουμε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και έχει κολλήσει και λέει το ίδιο επιχείρημα, γι' αυτό βγήκε σε έξαλλη κατάσταση με την Βούλγαρη στο ραδιόφωνο του Μέγκα, για το ξυλόλιο.
12: Διότι ανέδειξα μια πραγματικότητα.
13: Έχετε μετανιώσει τώρα γι' αυτό?
12: Καθόλου, καθόλου. Ανέδειξα μια. Ανέδειξα μια πραγματικότητα για την οποία επιμένω απολύτως.
13: Ναι.
12: Ότι αν στην Ελλάδα.
13: Θα ρίξουν συναδέλφους τώρα.
12: Αν στην Ελλάδα λειτουργούσαν δημοσιογραφικοί θεσμοί, θα είχε γίνει μεγάλη δημόσια ζήτηση από τις δημοσιογραφικές σας ενώσεις.
2: Mm-hmm. Ό,τι τι.
12: Για ποιο λόγο τα κανάλια παίζανε με τόση γέντα ταξιλόλια. Ταξιλόλια δεν είναι ένα απλό
2: τα
12: πράγμα.
2: Τα θέματα αυτά τα λέγανε υπουργοί τότε. Τι λέμε τώρα.
3: Τα λέγανε υπουργοί, τα λέγανε και πρωθυπουργοί. Και δεν θα τα έλεγε κανείς αν από την πρώτη στιγμή είχαν ακολουθηθεί οι κανόνες, αυτοί οι κανόνες, οι πολύ απλοί και στοιχειώδεις που βλέπουν στις ταινίες. Να περιφραχθεί ο χώρος, να μην πατάνε όλοι πάνω εκεί, να μην μεταφέρουμε μπουλντόζερ στα χώματα και να τα πάνε χιλιόμετρα παραπέρα. Αν είχαν γίνει αυτά που πρέπει να γίνουν, κανείς δεν θα βγαίνει να πει ή να υποστηρίξει, εν πάση περιπτώσει, για ξυλόλιο και όλα τα υπόλοιπα. Μερίδα συγγενών. Βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, κατάλαβε ότι εδώ αυτοί είναι ικανοί για όλα. Οπότε πέσανε και κάποιοι ειδικοί δίπλα. Αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα ακούσουμε τώρα σε συνέντευξη, τότε, ενώ στην αρχή μας είχε διαβεβαιώσει ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο, ένα χρόνο μετά, που βγαίνανε στοιχεία διάφορα, και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν το απέκλεισε.
11: Δεν έχει δημοσιοποιηθεί αυτό το πόρισμα. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Οι δικές μου πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν εσείς έχετε άλλες, είναι ότι και αυτό καταλήγει σε ένα συμπέρασμα. Και το συμπέρασμα είναι ότι η φωτιά δεν προκλήθηκε από τα έλαια που έχει η μηχανή του τρένου, αλλά από κάτι άλλο.
9: Ξέρετε, αυτό το ερώτημα με έχει απασχολήσει πολύ. Και με έχει απασχολήσει, διότι εγώ ίδιος, φαντάζομαι θα με ρωτήσετε, οπότε σας προλαμβάνω, 15 μέρες μετά το ατύχημα, με βάση τις πληροφορίες που είχα τότε στη διάθεσή μου, είχα πει ότι αυτή η εμπορική αμαξοστοιχεία δεν μετέφερε τίποτα.
11: Ήσασταν απόλυτα βέβαιος.
9: Ναι. Και γιατί ήμουν απόλυτα βέβαιος εκείνη τη στιγμή, διότι γι' αυτό με είχαν διαβεβαιώσει οι εμπλεκόμενοι. Η Hellenic Train, με απάντηση σε ερώτηση που είχε γίνει στη Βουλή, η πυροσβεστική, όσε. Ένα χρόνο μετά όμως είπα ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.
3: Ακόμη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, εδώ ακούμε, στο Σρόιντερ την περίφημη συνέντευξη, γύρισε, άλλαξε λίγο την άποψή του και στην πορεία, όταν βγαίνανε στοιχεία τότε, εκείνη τη εποχή, αναθεώρησε και ο ίδιος. Γιατί τα λέμε όλα αυτά, γιατί χρησιμοποιούν ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Γιώργος Φλωρίδης το επιχείρημα ότι όλο αυτό με τα ξυλόλια ήταν μια απάτη, παραλίγο να τεινάξει τη χώρα στον αέρα και κανείς δεν φρόντισε να ρίξει τους τόνους ή να λειτουργήσει ψύχρεμα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και οι ίδιοι τα λέγανε και σε υψηλότατο επίπεδο άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμβαίνει οτιδήποτε. Και όλα αυτά, ξαναλέω, γίνανε επειδή από την αρχή δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν και πάνω σε μια ανομία του κράτους, κυβερνητική ανομία και συγκάλυψη, οικοδομήθηκαν και πάντα θα οικοδομούνται διάφορες απόψεις και θα τις εκμεταλλεύονται διάφορες πλευρές. Φεύγουμε από αυτά, ερχόμαστε στο σήμερα. Έχουν αυξηθεί τα ενίκια και καλά κάνουν και έχουν αυξηθεί τα ενίκια, όπως θα ακούσουμε τώρα από τον συνάδελφο Σταμάτη Ζαχαρό που έχει φιλοξενούμενο τον Κυρανάκη.
14: Γενικά στην Αττική τα ενίκια έχουν αυξηθεί, το οποίο προφανώς συμφέρει στους ιδιοκτήτες. 7 στους 10 Έλληνες
15: έχουν αυξηθεί και έχουν οι μισθοί, κύριε Κυρανάκη. Γιατί να μην αυξηθούν τα ενίκια.
14: Σωστά.
15: Δηλαδή, μισό λεπτό. Κάποιος έπαιρνε 580 το 19 βασικό μισθό και τώρα παίρνει πόσο είναι, 940 πόσο είναι.
14: Το ξαναλέω. Σωστά.
15: Να μην αυξηθεί και το ενίκιο λίγο, δηλαδή.
16: Τσοκαρίες. Γεννηθήκατε και δεν πεθάνετε μπιθουλές τσοκαρίες.
15: Πώς θα γίνει.
3: Πολύ σωστή άποψη είναι αυτή. Αυξάνεται ο μισθός, αυξάνεται. Γιατί να μείνει το ενίκιο κάτω, θα αυξηθεί και το ενίκιο. Βέβαια υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια ότι το ενίκιο είναι όσο μισθός. Οπότε αυξάνεται ο μισθός που υποτίθεται είναι για τα έξοδα όλου του μήνα μαζί με το ενίκιο και ψώνια και τρόφιμα και δεν ξέρω τι άλλο, μετακινήσεις, διασκέδαση, οτιδήποτε. Τόσο είναι και το ενίκιο. Αυξάνεται όμως ο μισθός που είναι για όλο το μήνα, είναι αυξηθεί και το ενίκιο, που επίσης είναι για όλο το μήνα. Αλλά δεν θα έχεις τίποτα άλλο να κάνεις για τα υπόλοιπα. Λεπτομέρειες τώρα είναι αυτό. Μπιθουλέει και τσοκαρίες. Και πολύ καλά τα λέει η Μαντάμ Σουσού, που όπως ακούτε έχει διάφορες εκδοχές και εκφάνσεις στον σύγχρονο λόγο του 2026. Μέσα σε όλα αυτά τα πολύ παλαβά που ακούμε, να ακούσουμε άλλο ένα.
12: Η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν είναι το κόμμα της ελίτ. Η Νέα Δημοκρατία ως παράταξη ήταν πάντα η λαϊκή παράταξη. Είναι η παράταξη του μικρομεσαίου, του αγρότη, του δημοσίου υπαλλήλου.
17: Είναι αυτή καλέ. Κάτι φτωχή.
12: Εμείς ενδιαφερόμαστε για αυτόν που δεν τα φέρνει βόλτα.
2: Εμείς
12: ενδιαφερόμαστε στα αλήθεια. Όχι πολιτικά όπως οι αριστεροί που λέγανε ότι αν υπάρχει χάος η αριστερά ευδοκιμή. Εμείς θέλουμε ο Κρόμος να μπορέσει να έχει το σπίτι του, να τα φέρνει βόλτα, να έχει αξιοπρέπεια.
1: Γνωρίζετε να τρώτε στα κουδάκι, κυρία Πανωρέα.
5: Μπορεί, δώστε μου και τον καταφέρνω εγώ.
18: Θα καλά πάρει τις γομπίτσες σου τώρα και βλέπουμε έτσι.
5: Τι χρωστάω.
12: Αυτούς εκπροσωπούσε πάντα η Νέα Δημοκρατία και αυτούς εκπροσωπεί και σήμερα. Εμείς ενδιαφερόμαστε για τον τελευταίο συμπολίτη μας.
1: Δεν χρειάζονται λεπτά, πήγαινε φτωχούλα.
18: Τι είπες εσύ.
1: Κάσε να φάει φτωχολογιά, Παναγιωτάκι. Και από εδώ και στο εξή σε περικαλώ να μην παίρνει λεπτά από τους κατοίκους του φτωχοκομείου.
12: Είναι για να βοηθήσουμε και αυτόν που δεν έχει. Όχι μόνο ενδιαφερόμαστε για αυτόν, όχι μόνο τον εκπροσωπούμε,
3: καλημέρα,
12: αλλά τον αγαπάμε, τον προστατεύουμε.
3: Αυτό είναι Νέα Δημοκρατία.
19: Φτωχολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι.
12: Μπορεί να ξέρει ο καθένας μου αυτός που με κατηγορεί ως βολεμένο τι δυσκολίες περνάω εγώ.
19: Για τους καημούς σου που σεργιανούν στη γειτονιά.
12: Εγώ τα έχω χάσει όλα. Εγώ δεν έχω άλλα ευρώ στην τράπεζα.
19: Το κολογιά που απ' το μιλό γιάγνεις λουλούδι.
12: Δεν έχω δουλειά.
19: Και τους καημούς σου τους πλέκεις ψιλοβελονιά.
12: Είμαι πανφτωχός. Τρώω στα συσίτια.

0: θα πεινάσουμε όλοι μαζί, και εμείς και τα παιδιά μας.
1: Ούχουν και αγκαλιάζουν την φωτιά. Ούχουν και αγκαλιάζουν την φωτιά.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν πάω να σας διαβάσω άλλο, γιατί συγκινήθηκα.
2: Συγκίνητος, συγκινείται πολύ εύκολα. Εδώ το τραγούδι που από την αρχή έπρεπε να παίξει, με αυτά που ακούμε, θα μπορούσε να έχει τίτλο «Κακομοιριά», για να ταιριάζει σε αυτό που είπε ο Θεοχάρης ο βουλευτής. Βεβαίως, κακομοιρίδες και φτωχοί και φτωχολογιά είναι οι εργάτες, η εργατική τάξη. Το άλλο κοινωνικό στρώμα που είναι οι έμποροι, οι επαγγελματοβιοτέχνες, πάνε πάρα πολύ καλά.

0: μοιάζει λίγο με τη φωνή του Άδωνη Γεωργιάδη. Θα μπορούσε και αυτή η κοπέλα εδώ που λέγει μπλουζάκια στο ΟΑΚΑ. Προχτές την τεράστια συναυλία του 1 εκατομμυρίου που παρακολούθησαν την Άννα Βύση και από το πρωί της Κυριακής μας έχετε ζαλίσει με τα βιντεάκια που ανεβάζετε. Θα πούμε εκτενώς για αυτό το θέμα στο δεύτερο μέρος. Γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ το πρώτο μέρος, το οποίο έχει μια διαπίστωση που όλοι συμφωνούμε.
1: Να το πάμε ανάποδα με τα δικά σας λόγια. Ζούμε σε μια περίοδο απόλυτης γενικευμένης ευημερίας.
2: Όσον αφορά τις επιδόσεις μας ως κράτος συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας προκαλώ εσάς τους σοβαρούς άνθρωπους, κάντε ό,τι για νεύρα θέλετε, αν έχει υπάρξει εξαετία καλύτερη για την Ελλάδα. Κάντε ό,τι για νεύρα θέλετε, αν έχει υπάρξει εξαετία καλύτερη για την Ελλάδα.
3: Πιστέψτε με, είμαστε οι πρώτοι. Και είμαστε αλφα.

0: στράτο.
1: Φαΐ φουλ το φουλ. Φουλ το φουλ.
2: Δεν χρειάζονται λεπτά, πήγαινε το φουλ.
0: Τσίραρα πέτρα μιούτη σε ενούτα μαντρουγάδα.
3: Όχι που το λέει ο Γεωργιάδης, ο Γεωργιάδης άσημαντος. Κάντε όποια εφημερίδα θέλετε, Financial Times, Bloomberg, CNN. Όλοι μιλάνε το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας. Το λαθήκαν όλοι, λίστα πέτσα είναι όλοι. Τι είναι ο τρελά, ο Μητσοτάξος έχει βάλει στο τσεπάκι του. Σ' όποια μέρος του κόσμου προσγειωθείς, κοιτάς και λέει πώς σας φαίνεται η Ελλάδα και ακούς μόνο διθυράμπους. Μόνο στην Ελλάδα κρυγιάμε πριν το βράδυ.
4: Αυτά είναι σημερινά. Δεν είναι τα παλιά που έλεγε πάλι σε όποιο μέρος του πλανήτη προσγειωθείς. Όλοι λένε τι τυχεροί που είναι οι Έλληνες. Κάθε μέρα να ανανεώσει τουλάχιστον. Γιατί όπως είπε και ο ίδιος, βγαίνει σε 200 κανάλια, έτσι είπε πριν, σε 200 κανάλια τη μέρα.

Στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Τουρνοδό και στις κόρνες διαπάσου σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
7: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
8: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
7: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
6: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
1: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει, αυτό λέτε. Τον χαρακτηρίζετε κακομοίρη.
0: Αυτό λέτε εσείς. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον

0: αυτή καλέ.
1: Κάτι φτωχή.
0: Α, πα, πα, πα.
2: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη.
3: Bonjour και bonsoir, κυρία Πανορέα. Τονίζει το κούλα.
4: Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Όχι μόνο εδώ, από ό,τι φαίνεται. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και εδώ είμαστε.
5: Έλα ρε Αποστολή, μόνο μία παρατήρηση.
6: Σε μένα παρατήρηση. Εσύ σε μένα θα κάνεις παρατήρηση, δεν δέχομαι.
5: Όχι και σε ένα, ρε παλικάρι μου. Σε όλους αυτούς που πιστεύουν, όλους αυτούς πάνε και ψηφίζουν όλοι αυτοί.
6: Α, να κάνεις. Σε αυτούς να κάνεις παρατήρηση.
5: Ναι, για αυτούς το εννοώ. Όχι, είσαι ένα Θεός.
6: Ήλιος καλοκαιρινός, γνωστό.
7: Είσαι Θεός, ήλιος καλοκαιρινός και δυστυχώς σε τέλος σαν το τέλος.

0: Αυτή είναι πολύ αυτή, ρε φίλε. Να πούμε επώνυμη και μη επώνυμη που πιστεύουν όλους αυτούς.
1: Έχουνε.
2: Ένα νεαρό κορίτσι, κόρη μιας κυρίας η οποία είναι γνωστή, η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον διπλωτισμό της βγήκε ότι ήταν Elvis Presley.
0: Αυτό είναι το λάθος.
1: Και ευτυχώς έχουνε, γιατί δεν θα είχαμε γνωρίσει τόσα σούργελα στη ζωή μας, όπως αυτά που ψηφίζουν.
0: Απ' τη μία είναι να γελάμε, αλλά απ' την άλλη είναι να κλαίμε, γιατί βρισκόμαστε αυτά τα χάλια εξαιτίας όλων αυτών που πάνε και ψηφίζουν.
3: Ναι, καλησπέρα Αποστόλη!
1: Καλησπέρα φίλε!
3: Ο Βαγγέλης είμαι, τι κάνεις?
1: Καλά εσύ, Βαγγέλη?
3: Με την Ηλιούπολη που λέγαμε.
1: Τι λέγαμε?
3: Σε καλά φίλε, προσπαθώ να σε πετύχω στη γραμμή και δεν σε πέτυχε.
1: Και τώρα?
3: Ε?
1: Με πέτυχες.
3: Ε, βέβαια, με πολλή προσπάθεια. Διάβασα ότι ετοιμάζουν drones για να μας φέρνουν το φαγητό στην πόρτα, αλλά σκέφτομαι ότι στην Ελλάδα, αν το drone προσπαθήσει να πετάξει πάνω από τις λακκούβες και τα διπλοπαρκαρισμένα, ούτε καν θα φτάσει η παραγγελία, θα πέσει από αντιαεροπορικά πυρά. Delivery.
1: Τι σύνδεση είναι αυτή, πού θα συναντήσει λακκούβες στον drone?
3: Μυστήρια
1: μου το λες.
3: Θα είναι από ψηλά τα.
1: Είπατε, έχει λακκούβες και στον αέρα, κενά αέρας, μήπως εννοείς?
3: Μάλλον κάτι τέτοιο.
1: Ό,τι πω, θα συμφωνήσεις, το ξέρω.
3: Και για φαντάσου να έχει πολλά drones και να έχει κίνηση, και στον ουρανό.
1: Πού φτάσαμε, αυτό θα πει ότι αντέχουμε ακόμα. Είναι γεμάτη η συγκρού με drones. Άρα.
3: Και να περιμένει το club sandwich και να σου έρχεται με drones, σαν γέλιο.
1: Ναι, κι εγώ νομίζω μου φαίνεται ξεκαρδιστικό αυτό.
4: Έλα ρε εσύ μία ώρα.
1: Συγγνώμη,
4: Εντάξει.
1: Δεν ήξερα να μην μιλάω με άλλους.
4: Ασυγχώρητος.
1: Ζηλιάρη.
4: Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Το ένα είναι, λέγατε την Τετάρτη ότι ο Τσίπρας βάζει στατιστική. Τέλος πάντων, δεν έχει βγει τρίτη φορά.
5: Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία? Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Το πιθανότερο να μην κάνει.
4: Ο μεγάλος ο Ανδρέας και βγήκε το 81 και το 85 και το 93.
1: Να το. Ρούφα. Νομίζω το ρεκόρ μιλούσαμε για συνεχόμενη όμως, αλλά τέλος πάντων.
4: Δεν το διευκρίνησε. Το δεύτερο είναι, λοιπόν, είσαι καλός παπάντζες, εγώ έχω πολλά ηχεία. Θα κάνουμε καμιά μαλακία έτσι κλινική και θα θεραπεύουμε ανθρώπους με ηχητικές συχνότητες.
1: Ω, σίγουρα το έχει σκεφτεί κάποιος. Να ξέρεις.
4: Το τάλιρο, σου λέω.
1: Σίγουρα το κάποιος το έχει σκεφτεί αυτό, μην νομίζεις.
4: Ναι, αλλά εμείς θα τελειοποιήσουμε.
1: Δεν το έχει κάνει, σωστό.
4: Τώρα που θα οριμάσουν οι συνθήκες.
1: Να το. Εγώ το ακούω αυτό με μεγάλο ενδιαφέρον, επιχειρηματικότητα, sorry κιόλας.
4: Εννοείται, πάνω από επίσης 38 βαθμούς δεν καίγεται ο ποπούλης σου.
1: Τι κάνει?
4: Τίποτα, 38 ακόμα καλά είναι από τους 40 και πάνω.
1: Ναι, οκ. Okay. Κάτι θα ξέρεις εσύ.
4: Κάτι ξέρω.
1: Ναι, τι έτσι τα λες.
4: Εμείς στην Αίγυπτο τον πλένουμε.
1: Το είχα υποψιαστεί.
6: Ναι.
1: Ναι.
6: Γιατί παλικάρι βρίζετε τον υπουργό μας και δεν τον αγαπάτε, δεν τον πιστεύετε τον?
1: Επειδή τον αγαπάμε τον βρίζουμε, έχουμε την οικειότητα, κατάλαβες? Επειδή τον αγαπάμε και έχουμε αυτή την οικειότητα του συναισθήματος.
6: Πρόσεξε να δεις κάτι. Όταν ο Άδωνης λέει ότι δεν υπάρχουν εκείνα τα ιατρία και εκείνα και τα άλλα, να είσαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν. Μην τον διαψεύδετε. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος τόσο μεγάλη εγγύηση που.
1: Τόσο μεγάλη εγγύηση, τόσο.
6: Ψεύτες και κλέφτες είναι Νέα Δημοκρατία.
1: Όπως η εγγύηση στα κινητά. Που σου καλάει κάτι, πας τα δύο χρόνια και σου λέει αυτό δεν ήταν στην εγγύηση.
6: Κάθε Παρασκευή.
1: Δεν ακούς καθόλου, έτσι.
6: Όλους
1: δεν ακούς, λες το δικό σου μόνο.
6: Αυτά τα ωραία λόγια.
1: Συνεχίζει να λες το δικό σου μόνο. Ούτε καν. Δεν έχεις καν ακουστικό αυτή τη στιγμή. Κανονικά είναι το ποίημα. Έχεις κατεβάσει το τηλέφωνο και λες θα το πω.
6: Δεν άκουσα.
1: Το ξέρω.
7: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη.
1: Είναι αυτοί καλέ, κάτι φτωχοί.
2: Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη Λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια.
4: Για να ψωνίζουμε πάει να πέτει.

0: Σας κοροϊδεύουνε στα μούτρα σας.
1: Καταπληκτικό.
2: Α, να και μια ωραία κατάληξη όλου αυτού του ηχητικού που εδώ ακούσαμε μόλις. Μια πανδεσία με θεσπέσιες δηλώσεις κυβερνητικών βουλευτών, στελεχών, γεμάτες ανθρωπιά, έγνοια και ενσυναίσθηση, αγάπη προς τον πολίτη και τον ψηφοφόρο. Πολλοί από αυτούς που αναφέρονται τώρα εδώ, τα στελέχη, θα ψηφίσουν αυτούς, αυτά τα στελέχη που συμπεριφέρονται λεκτικά με αυτόν τον τρόπο. Πάρα πολύ ωραίο είναι όλο αυτό, πραγματικά έχουν ξεβρακωθεί εντελώς, ούτε προσχήματα, ούτε τσίπα, αυτό που λέγαμε παλιά. Ο πολιτικός λογαριάζει το πολιτικό κόστος, έχει τσίπα, τουλάχιστον τα ψέματα, κάπως να το φτιασιδώσει, να μην το βγάλει ομά. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, το βλέπουμε, έχουν λαλήσει, έχουν ξεφύγει και είμαστε και 5 μήνες πριν τις εκλογές. Μια πολύ ωραία δήλωση επίσης, και αυτή από μια άλλη οπτική δείχνει το μέτρο και την μετριοπάθεια που έχουν τα κυβερνητικά στελέχη. Είναι αυτή που έκανε ο κύριος Φλωρίδης.
3: Θα σας πω τώρα στη Θεσσαλονίκη, που δεν είναι τώρα επειδή είμαι προσήφος εκεί, αλλά όπως την παρακολουθώ τόσα χρόνια που ζω εκεί. Στη Θεσσαλονίκη αυτά τα λίγα τελευταία χρόνια, τώρα που μιλάμε, τα έργα τα οποία γίνονται όσον αφορά τις βασικές υποδομές της πόλης δεν έχουν γίνει 2.500 χρόνια.
1: Καταπληκτικό.
3: Όσον αφορά τις βασικές υποδομές της πόλης δεν έχουν γίνει 2.500 χρόνια. Τώρα γίνονται όλα.
2: Κοίτα, είχαν ξεκινήσει το μετρό νομίζω πριν 2.000 χρόνια. Είχαν ξεκινήσει τα έργα του μετρό, αλλά βρήκανε σε κάτι άλλο αρχαία πιο παλιά. Και εκεί στο σταθμό Βενιζέλου, που δεν λεγόταν έτσι τότε, Κάσανδρου, δεν ξέρω πώς μπορεί να λεγότανε, και σταμάτησαν. Ωραία παρομοίωση από τον κύριο Φλωρί, καθόλου υπερβολικός, νουνεχής όπως πάντα, μετριοπαθής. Θυμόμαστε εκείνη τη δήλωση ότι θα ανατιναζόταν όλη η χώρα και θα χωριζόταν στη μέση, επειδή περνάει κάτω ακριβώς από το σημείο του εκτροχιασμού στα Τέμπη ο αγωγός φυσικού αερίου και θα ανατιναζόταν όλη η χώρα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε πει Λάρισα. Ναι. Ο Φλωρίδης είχε πει όλη η χώρα. Η μισή χώρα θα κοβόταν και άρα δεν θα είχαν γίνει και τα έργα στη Θεσσαλονίκη που έχουν να γίνουν 2.500 χρόνια. Μπράβο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που κανείς δεν ενδιαφέρθηκε επί 2.500 χρόνια και βρέθηκε κάποιος να τρέξει τα έργα στην Θεσσαλονίκη. Μπράβο και στους ψηφοφόρους του Φλωρίδη που ακούνε να λέει αυτές τις αρλουμπαρίες και θα πάνε να τον ψηφίσουν και τον βγάλουν και πρώτο. Συγχαρητήρια και μπράβο. Τι κάνουν όμως οι Θεσσαλονίκοι?
4: Στη Θεσσαλονίκη φουλάρω με 200 ευρώ και εδώ φουλάρω με 140.
5: Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι δύσκολη, όσο πάει γίνεται χειρότερη, γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να βρούμε που μπορούμε να γλιτώσουμε χρήματα.
6: Και κάποιος που μένει εδώ κοντά μπορεί να το κάνει κάθε μέρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να βάλει στην Ελλάδα βενζίνη.
7: Όποτε βρίσκομαι εδώ στην περιοχή έρχομαι και βάζω στη Βουλγαρία. Τα έχω υπολογίσει επακριβώς σε κάθε γέμισμα και αέριο και βενζίνη που έχω και κερδίζω γύρω στα 35 ευρώ.
8: Φουλάρω, τι κάνω. Όσο πάει. Όταν βάζεις 70 ευρώ και δεν φουλάρει στην Ελλάδα και εδώ βάζεις 70 ευρώ και θες και μπιτόνι για να φτάσεις στα 70 ευρώ, φυσικά.
9: Είναι αυτή καλέ. Κάτι φτωχή.
2: Κάτι φτωχοί Θεσσαλονικείς και Βορειοελλαδίτες που πάνε να βάλουν βενζίνη στη Βουλγαρία. Φαντάζομαι μέσα εκεί είναι και ψηφοφόροι του Φλωρίδη. Δεν γίνεται. Να νιώθουν και υπερήφανοι που γίνονται έργα 2.500 χρόνια δεν έχουν γίνει και τα φτιάχνει τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη και βρίσκουν τη διέξοδο. Πολλές φορές την κάνουν συμπολίτες μας, πάνε προς Βουλγαρία, πάνε προς Βόρεια Μακεδονία, δεν πάνε και τα ονόματα, πάνε και τα σύμβολα. Αν είναι να βάλει φτηνή βενζίνη, θα πάει οπουδήποτε. Αυτά από τη Βόρεια Ελλάδα, λαός τώρα μέρος δεύτερον.
10: Έλα ρε Μπάρδο Σιωνάτη.
11: Έλα.
10: Καλή σεζόν, καλό καλοκαίρι.
11: Να είσαι καλά. Τι καλό καλοκαίρι, πας καλά?
10: Καλή συνέχεια, έχει ακόμα, έχει.
11: Α, έχει, ναι. Από καλό καιρό θα λέμε.
10: Από καλό καιρό, καλό από καλό καιρό.
11: Βουτάς ακόμα εσύ?
10: Ναι.
11: Δεν κρυώνεις?
10: Όποτε μπορώ.
11: Α.
10: Εντάξει, καλά είναι.
11: Εντάξει, οκ. Okay.
10: Λοιπόν, πήρα αναπόρρεση για τον άλλο που έλεγε για τον Νικίτα Κλίντ, τον X-Ray.
11: Ναι.
10: Και για σένα που είχες πει καλά λόγια. Ο άνθρωπος ρε εσύ έχει καπίστρια εδώ και χρόνια. Έχει πει καλές δηλώσεις καταρχήν για το Ισραήλ.
11: Είχα πει εγώ για τον Νικίτα Κλίντ καλά λόγια.
10: Δεν θυμάμαι τώρα πότε.
11: Άμα δεν θυμάσαι τι.
10: Ότι το συμπαθούσες πάντως.
11: Στα παλιά, στα καλά.
10: Ναι, στα παλιά του ήταν εντάξει. Α. Από τότε που είχε κάψει το αμερικάνικο διαβατήριο. Από τότε έχει κάψει καπίστρια. Έχει κάνει δηλώσεις.
11: Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο καθένας.
10: Ψάξτε το. Δηλώσεις του Ισραήλ. Ότι και καλά μείνετε στους Παλαιστίνιους.
11: Αφού είναι στρατηγική συμφωνία τώρα και συμμαχία, δεν θα το κάνουμε.
10: Εκτός αυτού,
11: ξεχνάτε
10: ότι είχε υποστηρίξει το ποτάμι στις πότε εκλογές.
11: Μπράβο, σοφός.
12: Από σπου και σπου. Απόστολε, καλημέρα σου.
11: Καλημέρα.
12: Ο Θάνος είμαι από Τεργάλο το Αμαία.
11: Ωραία.
12: Να σου πω, φίλε μου, καλέ αγαπημένη. Δεν προλαβα. Την Τρίτη θα πάρω την αναπηρική σύνταξη. Τα έχω κάνει έτσι με ένα λογαριασμό. Μέσα σε τρεις μέρες έφυγε όλοι. Πού θα πληρώσω τη ΔΕΗ, πού θα πληρώσω το τηλέφωνο. Δεν ξέρω, έχω απειλήσει. Και από την άλλη μεριά.
11: Μην αγχωνεστεί, σας έχει στο μυαλό το Μητσοτάκη. Είναι πάνω από όλους σας.
13: Το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να μην κρυώσουν.
11: Σωστά.
13: Το χειμώνα.
11: Και όλους μας.
12: Ξέρω, αυτός είναι στον αέρα μόνιμα σε ένα αεροπλάνο και πετάει. Αλλή μόνο από μένα. Τα λέω καλά.
11: Τώρα, άμα το αίτημα είναι αεροπλάνο, ναι, δεν είναι εύκολο να το έχεις.
12: Έτσι είναι, αγόρι μου.
11: Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω είναι πιο βασικά πράγματα, ότι δεν φτάνει σύνταξη τη δεύτερη εβδομάδα.
12: Ούτε την πρώτη δεν με φτάνει.
11: Μην αγχώνεσαι, την τρίτη εβδομάδα είναι το καλό. Την τέταρτη, πότε είπανε. Μα εκεί που πέφτει κάτι λίγα.
12: Ναι, ναι.
14: Την πρώτη εβδομάδα ψωνίζουν 100 και την τέταρτη εβδομάδα ψωνίζουν 97.
12: Γεια σου,
11: γεια.
12: Καλή σεζόν, θεωρούμε.
11: Τώρα το θυμήθηκες.
12: Τώρα το θυμήθηκα. Αφού είναι όλη τη μέρα σαν τον κάτω.
11: Τώρα κλείνουμε για Χριστούγεννα σε λίγο.
12: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Έλα να σου πω, αν γίνεται να πάρω από την Αμερικάνικη πρεσβεία τα βήματα του Αλέξη.
11: Πάρτα.
12: Να κάνω δώρο του ταρίφα.
11: Αυτά που έβγαλα χθες στο κλαρί, ναι.
12: Ναι, αυτά θέλω.
15: Διαδικτυακή δημοπρασία Αμερικάνικης πρεσβείας. God bless America. Δημοπρατούμε και ψαλίδια για τα μπαρμπέρικα.
12: Απόστολε.
11: Έλα.
12: Καλή σου ημέρα.
11: Καλή σου ημέρα και εσένα.
12: Από ό,τι θυμάμαι, η Συγκρού είχε πολύ κίνηση το βράδυ λόγω του καταστάσεως. Τώρα έχει το πρωί. Βγήκα μόλις τη βίζα. Δηλαδή, τι έγινε τώρα.
11: Ναι. Άρα, εκεί φτάσαμε να πηγαίνεις για ψώνια στη Συγκρού και τη μέρα.
12: Α, αυτό πάρα πολύ ωραίο. Τέλειο.
11: Και για να έχει ο κόσμος για βίζιτες, πάει να πει ότι έχει για σούπερ μάρκετ.
16: Για να ψωνίζουμε, πάει να πει ότι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιο που δεν έχει.
12: Ναι, αλλά εγώ ξέρω και κάτι άλλο.
11: Τι άλλο ξέρεις.
12: Τη λεωφορείο που λιαγμένης που εγώ όταν ανεβαίνω τον δρόμο τη δουλειά μου, υπάρχει ένα ξενοδοχείο το Σάλε.
11: Α, όλα τα ξέρεις.
12: Το Σάλεμ, καλέ, που είναι στην Ολυμπιακή ακριβώς, στην Ολυμπιακή, που είναι το σήμα της Ολυμπιακής.
11: Το Σάλεμ είναι γνωστό ξενοδοχείο.
12: Βέβαια.
11: Για εσάς που κάνετε τέτοια. Τέλος πάντων, τι θες.
12: Και σταματάω να πάρω τσιγάρα και βλέπω κάτι κοριτσάκια και μου λέει θέλετε παρέα. Λέω συγγνώμη, τι να κάνουμε δηλαδή.
11: Α, ήθελες και τυπικό κατάλογο εσύ και να σου πει ακριβώς τα περιεχόμενα.
12: Του Πανεπιστημίου μου λέει ναι, αλλά θέλω να βάλω τα λεφτά και δεν έχω χρήματα μου να πάω στο Πανεπιστημίο που λέει. Κατάλαβε τι μου είπε η γυναίκα. Τρελάθηκα, αυτό είναι αληθινό που σου λέω. Δεν στο λέω έτσι απλά.
11: Εντάξει, πόσο πήγε παίζουμε τελικά.
12: Δεν πήγα καλά, εγώ δεν πάω.
11: Έλα τώρα που δεν είχες πληρωθεί ακόμα.
12: Τι να πληρωθώ, δεν έχει χρήματα. Σα λέω, δεν έχω χρήματα, δεν έχω πρόβλημα. Δεν κατάλαβες. Δεν θα πάω τώρα με γυναίκες στον δρόμο. Αυτό δεν γίνεται με τίποτα.
11: Α, είσαι πιο ψαγμένο. Κατάλαβα.
12: Okay.
11: Εδώ κάθεσαι να σε πηδάνε η πολιτική. Δεν πας. Τέλος πάντων, εντάξει, περίεργο. Okay. Έγινε.
2: Περιορέξεως, αυτό που λέμε, ισχύει σε όλες τις πτυχές. Ήμασταν πριν στους Θεσσαλονικείς που πάνε στην Βουλγαρία για να γεμίσουν τα τεπόζιτα και το βρίσκουν πολύ καλό αυτό, ακόμη και αν κάνουν χιλιόμετρα για να φτάσουν εκεί. Και από αυτό το σύνορο πάμε στην άλλη γωνιά, στη Φλόρινα.
17: Θέλει εδώ πέρα τουλάχιστον 30 τόνους ξύλα για να βγει ένας χειμώνας. Γιατί έχουμε 8 μήνες χειμώνα εμείς εδώ πέρα. 3,5-4 χιλιάρικα για να βγάλεις ένα χειμώνα.
18: Την θέρμα στην άναψα και θέλω 30 τόνους ξύλα. Θέλω 3,5 χιλιάρικα. Πού να πάω να τα βρω.
19: Δεν χρειάζονται λεφτά, πήγαινε φτωχούλα.
18: Πετρέλαιο δεν μπορώ να βάλω γιατί είναι πανάκριβο. Με 4 κατσουσάρικα που μας δίνει επιδότηση. Μπορώ να βγάλω όλο το χειμώνα. Θα πάρουμε πάπλωμα και κουβέρτες και θα σκεπαζόμαστε. Θα καίμε δηλαδή μισή ώρα, το λεύεται και θα το σβήνουμε.
20: Δεν είναι καθόλου εύκολο για μας εδώ πέρα πάνω. Και ο 6 μπαλέτες γύρω στα 2,5 χιλιάρικα, 3. Οι συντάξεις είναι χαμηλές. Που αν δεν κάνουμε κουμάντο λίγο από το καλοκαίρι για να βγούμε το χειμώνα.
9: Είναι αυτή καλέ. Κάτι φτωχή.
2: Ακούμε σήμερα πολλούς φτωχούς και κακομοίριδες, φτωχάτζες και πλέμπες. Γενικώς με τα θέματα που έχουν, τα προβλήματά τους. Στην Κύπρο δεν υπάρχουν φτωχοί, το ξέρουμε όλοι. Πήρε κάποια μέτρα εκεί η κυβέρνηση. Ρωτάνε τη βούλτεψη, ποια είναι η γνώμη της για τα μέτρα της Κύπρου και γιατί δεν κάνουμε κι εμείς εδώ κάτι σαν αυτά που έκανε η Κύπρος. Και απάντησε ως εξής.
21: Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε χώρες οι οποίες παράγουν ενέργεια με τρόπο που εμείς δεν μπορούμε να παράγουμε γιατί είμαστε από πίσω.
22: Υπάρχουν άλλες χώρες που ειδικό κατανάλωση θα κάψει με ειδικά τον ήλιο.
21: Τίποτα δεν κάνανε τίποτα. Δεν έχει συμβεί αυτό. Αυτό είναι παραμύθι που θέλουν να το λένε.
22: Συμβεί.
21: Πού?
22: Δεν έχει συμβεί.
21: Απλώς είναι πιο χαμηλή. Καμία. Ποια.
22: Ωραία, στην Κύπρο δεν την πουλάνε τη βενζίνη, είναι 60, από εμάς ψωνίζουν.
21: Δεν θέλω να σχολιάσω, Κύπρο δεν σχολιάζω ποτέ.
22: Γιατί?
21: Έτσι θέλω.
2: Και δεν απάντησε. Και δεν μάθαμε ποια είναι η γνώμη της. Μα γιατί διάλεξαν την Κύπρο τόσες άλλες χώρες. Νομίζω και η Γερμανία μειώνει τον ειδικό φόρο καυσίμων. Εκεί τι θα έχει να πει την Κύπρο, γιατί δεν σχολιάζει. Τι βίτσιο είναι αυτό. Και δεν θέλει με την Κύπρο τίποτα. Δεν μας είπε τίποτα και μείναμε με την απορία. Ποια είναι η θέση της βούλτεψη για όλα αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη. Όλες τις χώρες τις έχει πιάσει στο στόμα της. Την Κύπρο γιατί δεν θέλει. Επειδή είναι εθνικό θέμα. Επειδή είναι Έλληνες σαν και εμάς αδέρφια. Θέματα. Πολλά θέματα έχουν μαζευτεί. Έγινε και το φεστιβάλ της ΚΝΕ και βλέπω πολλές συγκρίσεις με την Αναβίση προχτές. Δεν ξέρω πώς τους έχει έρθει στα social media. Αεροφωτογραφίες από τη μία, αεροφωτογραφίες από την άλλη. Στη Βύση θα μείνουμε λίγο, γιατί υπάρχει ένα σύνθημα, αφού μας ζαλίσατε όλους από κάτω εκεί. Καταλαβαίνουμε ότι την αγαπάτε, την Αναβίση. Προφανώς αυτό που γίνεται είναι μοναδικό, το να μαζεύει τόσο κόσμο, κάνει δεύτερη καριέρα και μπράβο της και. Και υπάρχει ένα μήνυμα, ένα σύνθημα που λέει ότι έχουμε ζήσει, το έχει πει η Βύση. Έτσι κυκλοφορεί από χτες, σε ό,τι με αφορά. Ούτε ένα δευτερόλεπτο σε ό,τι έχω ζήσει δεν υπήρχε η Βύση. Ποτέ όμως. Ήταν παντελώς απούσα, παντελώς εκτός σε ό,τι έχω ζήσει, νομίζω ότι έχω ζήσει. Δεν θα μπορούσε να είναι ούτε στον άλλο πόλο από αυτόν που θα ήμουν εγώ η Αναβίση, που καταλαβαίνω γιατί την εκτιμάται, αλλά όπως ακούτε εδώ, τίποτα. Εκοφαντική απουσία και ανυπαρξία σε ό,τι έχω ζήσει. Και αυτό θα είναι δικό μου σύνθημα. Και τρομάζω να σκεφτώ πώς θα ήταν όλα αυτά που έχω ζήσει με τη φωνή και τα τραγούδια της Βύση δίπλα μου. Μέσα μου, στο αυτί μου και στην καρδιά μου. Τρομάζω, τρομοκρατούμε. Και όταν τα χειράψει ο Καρβέλας. Με τις αγάπες από νάιλον, με τα εκατομμύρια, με όλες τις τσούλες της γης, με τα τρελαίνω, με μία παγώνω, μία ζεσταίνω με και άλλα πολλά αριστουργήματα. Ό,τι έχω ζήσει δεν το έχει πει η Βύση.

0: τελευταίος είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Ό,τι έχω ζήσει λοιπόν δεν έχει σχέση με τη Βύση. Οπότε έτσι ήθελα να το πω γιατί τα έβλεπα. Σας εκτιμούμε και εσάς που ακούτε Βύση προφανώς. Το καταλαβαίνουμε, συμπονούμε. Δεν το συζητάμε, αλλά είναι εδώ τα κολοκύθια και η όρεξη. Η γνωστή παροιμία. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας.
1: Έλα μωρή γλύκα, τι κάνεις?
2: Γλύκα γλύκα, γλυκιά μου γλύκα γλύκα.
3: Α, αυτά δεν μπορώ. Αυτά που με καλοπιάνετε και ποιος ξέρει τι θέλετε μετά.
2: Γλυκιά μου ελαστίνα, γκαλιά μου ελαστίνα, γκαλιά μου έλα έλα.
1: Αναστατώνομαι όταν σου μιλάω, Αποστόλη.
3: Αναστατώνεσαι.
2: Αναστατώνομαι μαζί σου μάτια μου.
1: Αχ, αγάπη μου εσύ. Να σου πω.
3: Τι θες ρε Τζουτζούκο?
1: Καλά, Στούμπος είμαι. Πού το καταλάβεις από τη φωνή?
3: Τζουτζούκο είπα.
1: Α, Τζουτζούκο, Στούμπο άκουσα. Είμαι και λίγο
3: μετρημένος.
1: Ναι.
3: Χαμηλά.
1: Χαμηλά. Τι να κάνουμε.
3: Δεν πειράζει, έχω ακούσει ότι έχετε άλλα προσόντα εσείς.
1: Ούτε από εκεί, από
3: εκεί. Χιονάτη γιατί καθότανε. Τέλος πάντων.
1: Θα χρειαστώ τον επιμηγητή σου. Τι να κάνω.
3: Τον έχω, απλά είναι χρησιμοποιημένος.
1: Δεν πειράζει, θα μου διδάξεις πώς το κάνεις.
4: Ναι, να διδάσκεται η βαρύτητα και το παράδειγμα.
3: Διδάσκεται, το έχω πει και διδάσκεται. Μην αγχώνεσαι, το βάλαν στη σχολεία φέτος.
4: Λοιπόν, άκουσα τη δήλωση του Στουρνάρα για τα capital control. Αυτό το παπαγαλάκι του Μητσοτάκια. Λοιπόν, άκουσα, Αποστόλη. Εγώ τώρα μόλις πήρα σύνταξη πάνω από 1000 ευρώ. Επειδή μίλησε για capital control των 60 ευρώ. Τώρα το 2026, ξέρεις πόσα παίρνω την ημέρα? 36 ευρώ.
3: Να.
4: Δηλαδή, και αύριο να γίνει κάποια. Έβλεπα κάτι κολόγερο στην τηλεόραση. Γεια. Ρε μαλάκες, το 2026 παίρνω 36 ευρώ την ημέρα και το capital control ήταν 60 ευρώ. Παλιομαλάκες. Λοιπόν, Στουρνάρα, άκτος ο μισός σου, άκτος αγόρι.
1: Με κόβεις ενώ πρέπει.
3: Αν εσύ έκοψα, καλά κατάλαβες. Ισχύει, αυτό κάνω και τώρα. Έλα, γεια.
5: Έλα, πώς όλα.
3: Έλα,
5: μια ιστορία ήθελα να σου πω. Πέρασε βέβαια ο καιρός για τον Αλέκο τον Χαλβατζή, το γιο του Σφύρου.
6: Έτσι έφτασαν σε μάτια 35 χρόνια μετά οι διοικήσεις, γεμάτες ηρωισμό και επικά καταρθώματα. Για τους χαλκέντερους κομμουνιστές, πόλα τα καταπίνουν χωρίς να πάθουν τίποτα. Αλεξίσφαιροι, τεφλών. Και έπρεπε να περάσουν χρόνια για να συνειδητοποιήσουμε ότι μαζί με τον ηρωισμό και τα καταρθώματα έχονται βαριές πληγές.
5: Εγώ με τον Αλέκο έχω 2 χρόνια διαφορά και πηγαίναμε στο ίδιο σχολείο, στο πρώτο Λύκειο Νέα Ιωνία. Λοιπόν, και ήταν μία μέρα που γινόντουσαν οι εκλογές και βγαίναν τα παιδιά τότε τη Τρίτη Λυκείου στη φίλη μου και λέγανε: άμα βγω πρόεδρος, θα σκοτώσω τους καθηγητές. Όλε από κάτω. Άμα βγω πρόεδρος, κάθε μέρα εκδρομή. Όλε από κάτω. Βγαίνει και ο Χαλβατζής και λέγω: παιδιά, θέλω να σας μιλήσω σοβαρά για κάποια προβλήματα που αφορούν την παιδεία και το σχολείο. Και του κάνει ένα: όντε τελείωνε, ρε, τι θα κάνεις εσύ. Και παίρνει το μικρόφωνο ο Λυκειάρχης, ο κύριος Καρπέτης, να τα λέμε αυτά και λέει: βρε ήθη, τόση ώρα ανεβήκανε πάνω όλοι οι καραγκιόζηδες και τους αποθεώνατε. Ένα παιδί βγήκε να μιλήσει σωστά και τον κράζετε. Γι' αυτό είσαστε τόσο ηλίθιοι. Και όταν μεγαλώνετε πάλι ηλίθια ψηφίζετε. Και ο Χαλβατζής τότε που ήταν πρωτάκι, νομίζω βγήκε δεύτερος ή τρίτος σταυρούς. Λοιπόν, και με αυτό έκτος από το Χαλβατζή θέλω να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές μου από το πρώτο Λύκειο Νέας Ιωνίας, αυτούς που μας μαθαίνανε όλους ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων και ότι πρέπει να ζήσουμε αγαπημένοι γιατί είμαστε μια προσφυγική περιοχή. Αυτοί που μας λέγανε ότι δεν υπάρχει Θεός και δεν πιστεύουμε παιδιά να πιστεύετε τέτοια παραμύθια και κάτι τέτοια. Και ό,τι έχω γίνει σήμερα το χρωστάω στους καθηγητές μου και στην πόλη μου. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και ήμουν πάρα πολύ περήφανος που πήγαινα στο ίδιο σχολείο με τον Χαλβατζή.
3: Το πρώτο Λύκειο ποιο είναι, αυτό που είναι πάνω στις γραμμές?
5: Ναι, αυτό στα Πευκάκια. Το οποίο θεωρείται και το πιο κυριλέ, δηλαδή τη Καλογρέζα και τα άλλα είναι και πιο ακραία, πιο ακροαριστερά ακόμα. Στην Καλογρέζα, για να σα καταλάβει, είπε ένα καθηγητή Κολαλβανό, ένα μαθητή, πήγαν να το σαπίσουν οι άλλοι. Έγινε κατάληψη με 325 υπέρ και 12 κατά και βγήκε ο Λυκειάρχης και λέει: παιδιά, τον διώξαμε τον καθηγητή, αυτό δεν θα υπάρχει όχι στο σχολείο, δεν θα περάσει ξανά από τη Νέα Ιωνία. Αυτά γίνονται σε εμά. Α, και κάτι άλλο, και όταν ένα παιδί έσκασε με μπλούζα εθνικιστική πρώτη Λυκείου και τον πλακώσαν τα τριτάκια και του την πήρανε, πήγε και το πέσει καθηγητές και του είπαν οι καθηγητές: καλά σου κάνανε. Ναι, κόκκινη τρομοκρατία, όπως λέει και η Χρυσή Αυγή.
4: Πρέπει να ανακοινώνεις τώρα, μιλάω με τον Μαρκόνι.
3: Α, θα το λέω, ναι, για τη διαφήμιση. Έγινε, το κατάλαβα. Έλα, γεια.
7: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
8: Ναι, εδώ.
9: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Η ώρα είναι 11. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται Διάβλος Επικοινωνίας, Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
10: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
9: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
10: Διάβλος Κρήτη.
9: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
10: Ακούγεται.
9: Ακούγεστε.
10: Ακούγεστε.
11: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
9: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr. Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε ως εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
1: Έχω
2: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
5: diablosradio.gr.
6: Επιλεγμένη ελληνική,
7: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
6: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
5: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
6: Διάβλος Κρήτης.
5: diablosradio.gr. Ακούγεται.
7: Ακούγεται.
5: Ακούγεστε.
7: Ακούγεστε.
8: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
9: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
8: Καφέ Μέλι.
9: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
8: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
9: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
8: Καφέ Μέλι.
9: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
8: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
10: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
11: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
5: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
12: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
13: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
12: Έχω.
13: Μετά θα πάνε
12: εξτασιαστεί.
13: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
12: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
13: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
12: Εξαιρετικό.
13: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
12: Τι λέρε,
13: έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
14: Ψηρά, ξεκόλα.
15: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 29 του Σεπτέμβρη σήμερα. Εύη μου, 29.
1: Αχ, 29 τελειώνει Σεπτέμβρη.
0: Τελειώνει ο Σεπτέμβρης.
1: Πότε,
0: αύριο.
1: Πότε φτάσαμε ως εδώ? Καλά, εύκολα δεν φτάσαμε ως εδώ, αλλά...
0: Εύκολα.
1: Πότε φτάσαμε? Και
0: εύκολα δηλαδή.
1: Λέω, αυτό μόνο είναι... εύκολο δεν πότε ήταν το μέχρι κιόλας, εδώ.
0: Να λες, δόξα τω Θεώ που ζούμε. Τι εύκολα. Λοιπόν, είναι Τρίτη, είναι 29 του Σεπτέμβρη, είναι 2026. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στην Πετρονία και τον Κυριάκο.
0: Α, γιορτάζει ο Κυριάκος ξανά, και γιατί σήμερα, και το ναι, καλοκαίρι,
1: καλοκαίρι
0: γιορτάζει.
1: Ναι, τον Ιούλιο.
0: Πρέπει να ρωτάω τον Κυριάκο, γιορτάζει σήμερα ή το καλοκαίρι?
1: Καρδιάς, σου λέει σήμερα.
0: Τι καρδιάς δηλαδή?
1: Καρδιάς.
0: Αυτό που λέμε φίλος φρόντισε καρδιακός.
1: Φρόντισε την καρδιά σου.
0: Α,
1: που
0: αυτό
1: λέμε.
0: Μάλιστα. Ένα τη φροντίζεις, παιδί μου. Να περπατάς. Αυτό, να ξαναπερπατάς.
1: Να τρέχεις σωστά.
0: Και αυτό. Να μην παίρνεις κιλά.
1: Όλα παίζουν ρόλο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Καρδιά λοιπόν, μας μία την έχουμε.
0: Εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, παρεούλα. Πάμε σε μουσική. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, διάβαζα για τον Brad Pitt. Πολλά πράγματα αυτό τον καιρό για τον Brad Pitt. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ήταν και αυτός στην Σαϊντολογία για κάποια χρόνια. Δεν ξέρω αν το διάβασες.
1: Έχει ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, μάλιστα διάβαζα ότι τελείωσε αρχικά έτσι το 91, αλλά τελειωτικά, γιατί παρακολουθούσε κάποια σεμινάρια ακόμα, τελείωσε το 93.
1: Μάλιστα.
0: Τότε είχε μια σχέση που την τελείωσε και αυτή. Έτσι, και πολλά πράγματα ήταν αυτόν που, αυτά που τον ξενέρωσαν, θα λέγαμε, έτσι, έτσι ώστε να φύγει γρήγορα από αυτή την εκκλησία της Σαϊντολογίας. Όπως ότι τον είχαν βάλει σε μια σάουνα με μια 15χρονη, ήταν το ένα. Ή κάποιο άλλο, ότι έπρεπε να ξεστομίσει πάρα πολλές βομολογίες που δεν ήθελε ο ίδιος να ξεστομίσει.
1: Μάλιστα. Να τις ξεστομίσει προς ποιον?
0: Έτσι είναι η θρησκεία αυτή. Κάτι κάνεις εκεί, δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν αναφέρεται πιο συγκεκριμένα.
1: Ναι. Και μου φαίνεται λίγο παράξενο αυτό με τη βομολογία.
0: Ενώ το άλλο με τη 15χρονη όχι.
1: Το άλλο με τη 15χρονη μπορώ να καταλάβω τι τον εξόργησε και τι τον έκανε να θέλει να φύγει τρέχοντας και τα λοιπά.
0: Τώρα με τη βομολογία, εσένα, ας πούμε ότι ξέρεις κάτι, μέσα στην εκκλησία αυτή που είσαι πρέπει να αρχίσεις να βρίζεις, ξέρω εγώ, τα θεία ή τη μάνα σου ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
1: Αυτό σου λέω, τι εννοούσε δηλαδή αυτό τη βομολογία?
0: Είναι ενοχλητικές για αυτόν και δεν ήθελε. Ξέρω και εγώ τώρα, θέλεις να μάθεις λεπτομέρειες, να κρίνεις?
1: Άμα έπρεπε να τις πει, όχι.
0: Μάθα γιατί σε αντολογία τότε. Γενικότερα. Τέλος πάντων, αυτά μάθαμε. Έτσι. Είχε περάσει και αυτός δηλαδή. Έτσι απλά δεν έμεινε.
1: Πολύς κόσμος από το Hollywood έχει περάσει από εκεί. Ναι.
0: Τι να πεις. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω εσείς που ασχολείστε με τον Brad Pitt.
1: Και ασχολούμαστε συστηματικά βέβαια.
0: Έτσι. Αναρωτιόμουν, ας πούμε, τι να πει στη Τζένιφερ Άνιστον όταν τα χάλασε με τον Brad Pitt. Δεν είναι και ο Brad Pitt, αυτός ήταν. Είναι και αυτό.

0: Έχω και άλλα να σου πω για τον Brad Pitt. Πριν πάμε σε διάλειμμα πρώτο.
1: Ναι, για πες.
0: Ναι, βέβαια. Τις προηγούμενες μέρες, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό,
1: ναι,
0: βρέθηκαν έτσι σαν σε τηλεδιάσκεψη η Jennifer Aniston με τον Brad Pitt.
1: Και λέει ότι συνέβη τέτοιο πράγμα.
0: Φλέρταραν στον αέρα, σου λέει. Δηλαδή, ας πούμε, συναντιέμαι εγώ ίντερνετικά
1: που έλεγες εσύ κακά πράγματα για την Τζένιφερ την Άνεστον. Κούκλα την είδε ο άλλος, ο Μπραντ Πιτ.
0: Εντάξει, τελείωσες. Είναι ευγενικός ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας πούμε, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να βρεθείς με την πρώην σου στην οθόνη, ας πούμε, έτσι, σε κοινό, δημοσίως, τέλος πάντων, και να πετάξεις κάτι έτσι λίγο σε φλερτ. Δεν είναι κακό. Έτσι, δεν χτύπησε κανείς. Έτσι δεν είναι? Όχι.
1: Ναι, παιδί. Έτσι να κάνεις το κοπλιμό σου.
0: Ναι.
1: Χάρη των παλιών καλών καιρών.
0: Μπράβο αυτό. Κάτι λέγανε ότι κάτι θα έχουν αυτοί ξανά, αλλά μπα, δεν. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα πρώτο και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα, Τρίτης. Θυμηθείτε ότι έχουμε Facebook και Instagram για επικοινωνία και οι δυο μας. Έτσι, αν θέλετε επικοινωνία, να μιλήσουμε, να πούμε κάτι.
1: Εκεί μας βρίσκεται.
0: Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος
0: Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
4: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. Κουρουμουντού η κατάσταση.
1: Εντελώς κουρουμουντού, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Αν δεν είναι κουρουμουντού, δεν είμαστε εμείς.
0: Κουρουμουντού με Εύη Βαλή και Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.
1: Σήμερα, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, 29 γράφει το ημερολόγιο μας, Τριτιάτικο, και έχει έρθει εκείνη η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο? Το 1825 οι εκπρόσωποι των επαναστατημένων Ελλήνων, Σπανιολάκης, Ορλάνδος και Λουριώτης, επισκέπτονται στο Foreign Office τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, George Canning. Στη συζήτηση που ακολουθεί, ο Canning τους τονίζει ότι μπορεί να ασκήσει την επιρροή του για ένα συμβιβασμό πύλης και Ελλήνων, όχι όμως για την απόλυτη ανεξαρτησία της Ελλάδας. 1829 ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard. 1941, 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Babi Yar του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ. Ο Δημήτρη Σωστακόβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της συμφωνίας αριθμό 13, γνωστή και ως Babi Yar. 1943 εκτελούνται ομαδικώς από τσάμιδες 49 πρόκριτοι της Παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους στον τάφο τους. 1964 κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο. 1995 ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας δηλώνει: «Ουδέποτε παραιτήθηκε η χώρα μας από τις απαιτήσεις της έναντι της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου». Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 29 Σεπτεμβρίου.

0: σκεφτόμουν αυτό που λέγαμε προηγουμένως με εκείνο το βίντεο το οποίο δείχνει μικρές σχετικά ηλικίες να μην ξέρουν πού βρίσκεται η Ελλάδα στο παγκόσμιο χάρτη, και σκέφτομαι πόσο περήφανοι είναι αυτοί οι δάσκαλοι που έχουν αφήσει να φύγουν από τις τάξεις τους τα παιδιά χωρίς να ξέρουν πού βρίσκεται η Ελλάδα.
1: Συγκλονιστικό.
0: Έτσι, και πόσο περήφανοι είναι αυτή τη στιγμή όλοι τους αυτοί. Και ας μην ήταν στις τάξεις τα συγκεκριμένα άτομα. Πόσο περήφανοι είστε.
1: Πραγματικά.
0: Τι να πω. Αλλά δεν τους ενδιαφέρει καθόλου κι αυτούς. Νομίζω ελάχιστοι ενδιαφέρονται. Και τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα τα επόμενα χρόνια.
1: Έτσι.
0: Με που πέφτει ο πολιτισμός. Πολύ ευχάριστη. Έτσι θα φύγουμε
1: πάμε
0: σήμερα.
1: Ναι.
0: Πες εσύ κάτι ευχάριστο.
1: Όχι, όχι, όχι. Σε ανάλογη λογική θα σου πάω.
0: Α, βλέπεις λοιπόν, συμφωνούμε απόλυτα.
1: Για μια νέα μόδα στο TikTok θα σου έλεγα εγώ.
0: Τώρα με το TikTok δηλαδή τα έχεις πάρει.
1: Όπου οι έφηβοι ξέρεις τι κάνουν.
0: Πρέπει να ανοίξω TikTok να μου
1: πει. Ξέρεις τι κάνουν οι έφηβοι.
0: Τι κάνουν.
1: Λιμάρουν τα δόντια τους με μια λίμα για τα νύχια.
0: Να χαρά, τέλεια.
1: Για να αποκτήσουν λέει καλύτερο χαμόγελο. Και αυτό είναι κάτι που τους περάσανε οι influencers. Φυσικά οι οδοντίατροι ορίονται ότι καταστρέφουν το σμάλτο και τη δομή του δοντιού και ότι είναι θέμα χρόνου να χαλάσουν τα δόντια μετά από αυτό που κάνουν. Αλλά πες μου εσύ τώρα.
0: Τι να σου πω εγώ. Έχει ξεφύγει το πράγμα, το βλέπεις.

0: Η κατάσταση είναι απελπιστική. Έχω βάλει μάσκα, δεν μπορώ άλλο. Έτσι και θα πάμε σε διάλειμμα. Ωραίο είναι έτσι θα κάνουμε εκπομπή. Από εδώ και πέρα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ.
1: Αμέ.
0: Έχουμε ακόμα μια ώρα μαζί. Αν θέλετε επικοινωνία, έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Έτσι.
1: Από όλα έχει ο Backchess.
0: Εκεί θα μας βρεις, εκεί θα επικοινωνήσεις μαζί μας και για τις μουσικές και για τα υπόλοιπα.
1: Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Στο

0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ, κρυσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε,
3: έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
4: Ψηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε, 29 του μήνα σήμερα, Σεπτέμβρη, Τρίτη. Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούν αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά.
0: Η Εύη είναι εδώ στο στούντιο, γεμίζει ο χώρος, θα έλεγα.
1: Θες να πεις κάτι για τα κιλά μου, δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Όχι, δεν τελείωσα, αλλά βιάζεις ο συνήθως, οπότε θα μείνω εδώ.
1: Έμεινα εδώ, έτσι.
0: Θα μείνω εδώ και λέω κάτι παραπάνω. Να αφήνεις τις καλές κουβέντες να βγαίνουν, να μην τις κόβεις στη μέση.
1: Αβίαστα.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Σου έχω έτσι μια πολύ καλή ευκαιρία, αν σκέφτεσαι να μετακομίσεις Λονδίνο.
0: Τώρα το σκέφτομαι,
1: που λέτε ένα σπίτι, έτσι, είχε πουληθεί ξανά πριν από 11 χρόνια. Είναι το στενότερο σπίτι σε όλο το Λονδίνο.
0: Το στενότερο.
1: Μια κατοικία 5 ορόφων, που ορισμένα τμήματά της, το πλάτος είναι 1,65.
0: Τι είναι το 1,65 μέτρα?
1: Ναι.
0: Ωραία, τι είναι, διάδρομος?
1: Είναι
0: ας πούμε.
1: Στενότερη.
0: Μπορεί να είναι διάδρομος.
1: Βρίσκεται ανάμεσα, λέει, σε ένα κομμωτήριο και μια κλινική σε συνοικία του Δυτικού Λονδίνου.
0: Τι εννοεί με αυτό? Απ' τη μία έχω κλινική, ναι, και απ' την άλλη έχω
1: κομμωτήριο. Ναι, ναι.
0: Εγώ τι είμαι? Σπίτι.
1: Σπίτι είσαι. Αλλά είσαι τότσο. Σπιτάκι.
0: Κοίταξε να δεις, νιώθω μια ασφάλεια. Απ' τη μία είναι οι κομμώτριες. Mm-hmm. Έτσι δεν θα έχω πρόβλημα. Mm-hmm. Νομίζω με το μαλλί μου σε καμία περίπτωση. Και απ' την άλλη θα έχω το. Τι είπαμε ότι είναι, κλινική.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, για την υγεία μου.
1: Στο πίσω μέρος έχει και κυπάκι.
0: Πες, αυτό περίμενα. Στενό λοιπόν, και αυτό φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Θέλεις να μάθεις και πόσο πωλείται?
0: Είναι στενό και μακρύ.
1: Και ψηλό.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Θες να σου πω και πόσο πωλείται?
0: Πες το και αυτό.
1: 1.082.000 ευρώ.
0: Δεν πας καλά. Να πάνε να σε κοιτάξουν λίγο.
1: Γιατί?
0: Είναι πράγματα αυτά που πουλάς. Πούλα κάτι άλλο πιο ευάρεο, ευήλιο.
1: Πάντως πραγματικά έχει αξιοποιηθεί στο τόσο
0: Λονδίνο
1: καλά ο χώρος.
0: Ναι. Στο Λονδίνο είναι,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει αξιοποιηθεί τόσο καλά ο χώρος.
0: Έχεις πάει Λονδίνο,
1: φαίνεται,
0: φαντάζομαι.
1: Τεράστιο, ναι.
0: Ε?
1: Ναι, ναι.
0: Όσοι μένουν Λονδίνο, μόνο για τις δουλειές θέλουν να είναι εκεί. Μετά θέλουν να φύγουνε. Μακριά. Κατάλαβες. Ζηλεύουν εδώ εμάς. Λοιπόν.
1: Αν σε ενδιαφέρει πάντως.
0: Αν τους ενδιαφέρει να αγοράσουν κανένα σπίτι εδώ στα μέρη μας, να τους κάνουμε μια καλή τιμή για μας. Για αυτούς δεν ξέρω.
1: 15 εκατομμύρια.
0: Μια καλή τιμή για μας. Για αυτούς δεν ξέρω αν θα είναι καλή τιμή.

0: Λοιπόν, έχω μια έρευνα εδώ.
1: Αχα.
0: Για τους Βίκινγκ. Έγινε γενετική ανάλυση σε ευρήματα που έχουν βρει για τους Βίκινγκ και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που νόμιζαν μέχρι τώρα. Έτσι. Λοιπόν, συνήθως τους έχουν για ξανθούς σκανδιναβούς. Έτσι, τους Βίκινγκ.
1: Τελικά τι είναι? Τι ήταν?
0: Δεν είναι τελικά.
1: Για
0: λοιπόν,
1: πες.
0: Τελικά είναι μελαχρινοί, οι οποίοι δεν ήσαν καν Σκανδιναβοί. Και ορισμένοι δεν είχαν καν την παραμικρή συγγένεια ή σχέση με αυτούς. Έτσι. Κάποιοι μάλιστα λέει είχαν καταγωγή από τη Νότια Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Όλα βαίνουν καλώς. Έκαναν ανάλυση DNA. Ναι. Από 442 σκελετούς Viking. Έτσι, και βρέθηκαν σε διάφορα μέρη της Ευρώπης και της Γερλανδίας όλοι αυτοί οι σκελετοί κατά καιρούς. Και έκαναν ανάλυση DNA και βρήκαν αυτό που σου είπα. Μικρότερη ομοιομορφία από την αναμενόμενη. Έτσι. Και μέχρι και από τη Νότια Ευρώπη ήταν.
1: Μάλιστα.
0: Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Πολύ πιθανό.
0: Νομίζω ότι Viking είναι στα σουηδικά. Έτσι, ο πειρατής, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αυτό έχει και βάση. Γιατί πειρατές είναι ναυτικοί λαοί.
0: Ναι.
1: Από ναυτικούς λαούς συνήθως προέρχονται. Άρα γιατί όχι και από την Νότια Ευρώπη. Αλίμονο. Είχαμε ναυτιλία δυνατή.
0: Εντάξει, λίγο ακόμα να ψάξουν, κάτι θα βρουν ακόμα περισσότερο.
1: Καλά, προφανώς.

0: φωτιά. Άκου λοιπόν, άκου λοιπόν.
1: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης. Παρακαλώ σας.
2: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Ευβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Από εκεί μέσα επικοινωνούμε, από εκεί τα λέμε.
1: Μουσική διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ.

0: Μουσική ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα για τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Ψήρα, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: εδώ στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Κυρίες και κύριοι, Εμβιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, και έχουμε ανοίξει ένα θέμα το οποίο θα μας πάρει μέχρι τέλος σήμερα. Έτσι.
1: Λοιπόν, για έχουμε έρευνα.
0: Μάλιστα, ελληνική έρευνα.
1: Όχι.
0: Διεθνής.
1: Ο Dr. Justin Lechmiller έκανε μια έρευνα και δημοσίευσε τα αποτελέσματα σε ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Tell me what you want». Η έρευνα ήταν πάνω σε 4.000 Αμερικανούς ηλικίας από 18 έως 87 ετών, τους οποίους και ρώτησε για τις σεξουαλικές φαντασιώσεις. Λοιπόν, η ερώτηση κατά βάση ήταν ποιον φαντασιώνεσαι σεξουαλικά. Κάποιες ήταν κοινές. Το 90% των ερωτηθέντων απάντησε πως είχε σκεφτεί σεξουαλικά τον τωρινό του σύντροφο.
0: Τον τωρινό σύντροφο. Πόσο ποσοστό?
1: Το 90%.
0: Μια χαρά ποσοστό.
1: Σου λέει,
0: είναι.
1: Έχω φαντασία με αυτό που είμαι τώρα.
0: Είναι μια χαρά ποσοστό, νομίζω.
1: Λοιπόν, υπάρχουν όμως κάποια αποτελέσματα τα οποία ήταν λίγο παράξενα. Οι γυναίκες, σύμφωνα με την έρευνα, φαντασιώνονται συχνά ότι βρίσκονται ερωτικά με κάποιο άγνωστο πρόσωπο, σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους άντρες. Τώρα, όσον αφορά στους πρώην ή στις πρώην, το 88% των ανδρών σκέφτηκε σεξουαλικά πρώην, ενώ οι γυναίκες το σκέφτηκαν τον πρώην σε ένα ποσοστό 61%.
0: Καλά, εντάξει, τώρα δεν περιμένω γυναίκα να παραδεχτεί ότι το σκέφτεται.
1: Καλά, εδώ μιλάνε για φαντασιώσεις. Παραδέχεται η γυναίκα ότι θα σκεφτεί πιο συχνά έναν άγνωστο.
0: Είναι χαοτικό αυτό.
1: Έναν σε άγνωστο.
0: Πετάει, αυτό είναι, σε πετάει στην εξέδρα η μπάλα. Σου λέει είναι άγνωστος. Δεν έχεις να πεις κάτι, δεν έχεις να κρίνεις, να κατηγορήσεις, τίποτα. Είναι ένας άγνωστος. Χι. Καταλαβες. Ενώ όταν έρχεται η ώρα του εγωισμού, τι θα πεις, ότι σκεφτόμουν τον πρώην. Άμα είσαι μόνη σου. Άμα είσαι με έναν άλλον, ας πούμε, που απλά τον έχεις βάλει να υπάρχει στη ζωή σου.
1: Τα λες εκείνον, τα λες στην έρευνα.
0: Αυτό σου λέω, στην έρευνα υπάρχουν αυτές οι οποίες θα το παραδοχόντουσαν ποτέ.
1: Είναι ανώνυμες έρευνες αυτές.
0: Ανώνυμες είναι, δεν είπαμε ότι είναι επώνυμες. Σιγά μην κάτσουν να σου πούνε κιόλας. Να σε ψάξουν να σου
1: όχι,
0: πούνε.
1: Παιδί,
0: εσύ είσαι που σκέφτεσαι τον πρώην σου. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει ένα

0: ποσοστό ψεύδους σε αυτό. Standard.
1: Όσο και να είναι το ποσοστό του ψεύδους, εδώ μιλάμε 20%. Για μια διαφορά μεγαλύτερη του
0: 20%. 20%.
1: 88% είστε. Οι άντρες, 61% οι γυναίκες.
0: Φτάσαστε γύρω στο 88% κι εσείς.
1: Α,
0: είναι μάλιστα. Σίγουρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μην σου πω και περισσότερο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτός ο άγνωστος χ.
1: Αυτός.
0: Έτσι.
1: Ο άνθρωπος.
0: Πετάμε
1: αυτός.
0: Την μπάλα στην εξέδρα ο συνήθως.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Να μην έχεις να πεις κάτι, τι να πεις. Πώς θα σε κατηγορήσει ο άλλος μετά ότι ακόμα σκέφτεσαι.
1: Φαίνεται τώρα, έχει πάρει φωτιά.
0: Δεν έχω πάρει φωτιά, απλά είναι η συνήθις τακτική. Έτσι, πετάω μελάνι, αμολάω μελάνι. Έτσι, πετάω καπνό, ψύχησης.
1: Καπνούς από τα αυτιά έχεις βγάλει σίγουρα.
0: Δεν καταλαβαίνω. Άλλο λέω, άλλο μου λες. Λέω για τους καπνούς, λέω, που βγάζετε εσείς συνήθως.
1: Εμείς καπνούς. Γιατί?
0: Για να μην σας καταλάβουν. Να σας πάρουν χαμπάρι. Mm. Mm.

0: Για συνέχισε. Είπες ότι έχεις να συζητάμε για πολλές εκπομπές. Θέμα.
1: Όχι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι περίμενα ότι θα σου έπαιρνε περισσότερο χρόνο έτσι να αναπτύξεις την άποψή σου, να κατηγορήσεις τις γυναίκες.
0: Δεν είχα να κατηγορήσω.
1: Να πεις έτσι τα δικά σου.
0: Η γνώμη μου είναι ότι λόγω εγωισμού κάποιες δεν λένε την αλήθεια ούτε στις έρευνες. Καταλαβες. Είναι ανθυποβολή πολλές φορές. Άλλες φορές είναι η γνώση τους, άλλες φορές όχι.
1: Αυτό θα μπορούσε να ισχύει και για τους άντρες.
0: Α, δεν νομίζω. Είναι λίγο πιο μπουνταλάδες αυτοί. Άλλωστε φαίνεται και από το πόσο στο 88 πόσο να φτάσει. 110 δεν γίνεται.
1: Γιατί?
0: Στο 100 τελειώνει. Μα στο 100 τελειώνει. Τι, δεν γίνεται. Οι άλλοι 12% μάλλον δεν έχουν τίποτα. Οπότε τι να φαντασιωθούν.
1: Λοιπόν,
0: έλα, άλλο νούμερο, για λέγε.
1: Ήξερες εσύ. Όχι, είναι άλλο.
0: Τι,
1: τώρα.
0: Αυτό ήταν.
1: Με ποιο τρόπο οι πρωταγωνιστές των ερωτικών ταινιών κρατιούνται σε φόρμα?
0: Τι εννοείς, οι τσόντες?
1: Ερωτικών ταινιών.
0: Δεν ξέρω, άλλο ερωτικές, άλλο οι τσόντες, είναι άλλο πράγμα. Είναι πιο soft, πιο έτσι, πιο αλλιώς.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Ας μιλήσουμε
1: απλά
0: ελληνικά.
1: Με ποιο τρόπο αυτοί που πρέπει μιλάμε να αποδώσουν σε συγκεκριμένη στιγμή τα καταφέρνουν? Τι είναι αυτό που τους βοηθάει να έχουν διάρκεια στο χρόνο?
0: Γίνονται πολλά γυρίσματα καταρχήν. Γίνονται μοντάζ επίσης. Είναι και πιο πρικισμένοι, τους έχουν διαλέξει. Έτσι. Είναι και αυτοί που ξέρουν να το χειρίζονται. Όταν κάνεις πολύ, ξέρεις να το χειρίζεσαι. Άμα κάνεις μία φορά το χρόνο, τι να χειριστείς?
1: Λοιπόν, σου λέει, υπάρχουν κάποιες μη επεμβατικές μέθοδοι.
0: Τι εννοείς δηλαδή? Έχουν περάσει από χειρουργείο πρώτα όλοι αυτοί?
1: Μη επεμβατικές μέθοδοι που μπορούν να δώσουν στους άντρες περισσότερη διάρκεια, έτσι, αντοχή και σθένος.
0: Α, παίρνουν δηλαδή τίποτα χαπάκια, τίποτα βιταμίνες και τέτοια?
1: Όχι, παιδί μου.
0: Τι?
1: Σου λέει είναι ασκήσεις Κέγκελ.
0: Α, κάνουν και ασκήσεις.
1: Ναι, είναι συγκεκριμένες ασκήσεις που έχουν να κάνουν με την άρση λεκάνης, με κάτι ασκήσεις που κάναμε και στη σουηδική γυμναστική, ας πούμε. Αυτές, λέει, οι ασκήσεις Κέγκελ βοηθάνε πάρα πολύ στις επιδόσεις και συμβάλλουν και στον καλύτερο έλεγχο της ουροδόχου κύστης.
0: Αυτό είναι μάλιστα για τους άντρες τώρα.
1: Ναι, κοίτα, ασκήσεις Κέγκελ υπάρχουν και για τις γυναίκες. Αλλά αυτό ειδικά, οι συγκεκριμένες ασκήσεις βοηθάνε τους άντρες να έχουν διάρκεια.
0: Μάλιστα. Οκ. Μια χαρά.
1: Άμα είναι, ξέρεις, ξαπλώνεις οριζόντια, τα γονατάκια λυγισμένα και αρχίζεις τις άρσεις λεκάνης. Έτσι, ξεκίνεσαι. Ψάξ' το και λίγο.
0: Ποιος εγώ?
1: Ναι.
0: Να πω, δεν ξέρω, δεν είναι. Προσωπικά δεδομένα, όπως το λέγεται υδραυλικό, συζήτηση κομμένη. Προσωπικά θέματα,
1: προσωπικά ζητήματα, συζήτηση
0: κομμένη. Έμα, είναι δυνατόν τώρα? Εσύ δεν λες τίποτα δηλαδή. Γιατί να πω εγώ?
1: Τι να πω?
0: Για τις διάρκειες, για τις φορές, για το πόσο καιρό κάνεις, πόσες φορές κάνεις σεξ,
1: εγώ
0: το χρόνο.
1: Θα πω ότι
0: τόσες έρευνες έχουμε εδώ που έχουν περάσει, δεν έχεις πει τίποτα.
1: Οι ασκήσεις Κέγκελ είναι πάρα πολύ βοηθητικές σε μια γυναίκα η οποία έχει γεννήσει, ορίστε.
0: Στο σεξ εννοείς?
1: Γενικά.
0: Α, εγώ δεν μιλάω γενικά, εγώ μιλάω για το σεξ. Μην προσπαθείς να ξεφύγεις. Μην πετάς την μπάλα, είπαμε στην εξέδρα. Μίλα για το σεξ, σήμερα μιλάμε για το σεξ.
1: Αφού η εξέδρα με ζητάει να μην πετάξω εγώ μπάλα, τι είναι αυτό που
0: λες? Έτσι.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Σας αφήνουμε κάπου εδώ.
1: Κάπου εδώ.
0: Δίνουμε ραντεβού για αύριο και σας αφήνουμε και λίγο παρακάτω. Δόθε, λίγο κήθε.
1: Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Ελπίζουμε να περάσετε καλά όσο περάσαμε κι εμείς παρέα σας με όλα τα μηνύματα. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο, πίστη στο ραντεβού μας για ένα διωράκι. Μέχρι τότε όμως, πολλά πολλά φιλιά από μας και να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, ό,τι και αν βρεθείτε.
0: Καλή συνέχεια, αύριο πάλι εδώ. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
5: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
5: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
5: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
5: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
8: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
9: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
10: Ψηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: The show. Energy Vibes.
14: Energy Vibes.
13: Τώρα.
15: Βρήκατε τον φορτιστή. Καλώς. Συνδεθείτε για την μπαταρία της Τρίτης από μόνη της. Δεν τραβάει. 29 Σεπτεμβρίου σήμερα βρισκόμαστε σε εκείνο το σημείο της εβδομάδας όπου η Δευτέρα πέρασε, η Παρασκευή ούτε καν φαίνεται στο χάρτη και το Σαββατοκύριακο μας έχει αφήσει στο διαβάστηκε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός για τις επόμενες δύο ώρες της ζωής σου. Ξέρεις, αναλαμβάνουμε εμείς. Μεγάλες επιτυχίες, απίθανες ειδήσεις, ταξίδια, ζώδια, χρήσιμα tips και ιστορίες που θα σας κάνουν τουλάχιστον να ξεχάσετε ποια ημέρα είναι. Καφέ στο χέρι, ένταση στο ραδιόφωνο και τα προβλήματα έστω για λίγο στο αθόρυβο. Και αν σας ρωτήσει κανείς τι κάνετε, πείτε ότι φορτίζετε, όπως είπαμε. Είναι τα Energy Vibes, είμαι ο Κυριάκος, τρίτη είναι, θα περάσει.
16: Energy Vibes.

μπαίνω με ευχές. Σήμερα έχουμε γιορτές και πανηγύρια. Τον συνονόματο Κυριάκο, την Πετρωνία, οπότε χρόνια μας πολλά. Και αν κάνουμε ένα flashback στην ιστορία της σημερινής μέρας, θα βρούμε ότι το 1793 η λέξη τένις εμφανίζεται για πρώτη φορά σε αγγλικό αθλητικό περιοδικό. Από εκεί ξεκίνησε ένα άθλημα που σήμερα γεμίζει γήπεδα και τηλεοπτικές οθόνες. Το 1940, μία τέτοια μέρα, δύο αεροσκάφη Avro Anson συγκρούονται στον αέρα στη Νέα Νότια Ουαλία, μένουν κολλημένα το ένα πάνω στο άλλο και όμως καταφέρουν να προσγειωθούν με ασφάλεια. Μία από τις πιο απίστευτες ιστορίες αεροπορίας. Το 1954 ιδρύεται το CERN με την υπογραφή 12 ευρωπαϊκών χωρών. Σήμερα είναι το παγκόσμιο σπίτι της πυρηνικής έρευνας. Τέτοια μέρα το 1988 η NASA εκτοξεύει την αποστολή STS-26, την πρώτη μετά την τραγωδία του Challenger, στέλνοντας έτσι μήνυμα ότι η εξερεύνηση του διαστήματος συνεχίζεται. Το 1995, μια τέτοια μέρα, ο κορυφαίος Έλληνας καλαθοσφαιριστής ο Νίκος Γκάλης αποσύρεται από την ενεργό δράση, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια κληρονομιά. Και τέλος, το 2004, ο αστεροειδής 4179 Τουτάτης περνάει μόλις 1 εκατομμύριο μίλια μακριά από τη Γη. Είναι ο μεγαλύτερος γνωστός αστεροειδής που πλησίασε ποτέ τον πλανήτη μας. Energy vibes.

Να σας πάω στην Κίνα τώρα. Όταν λένε εκεί να κόψουμε λίγο δρόμο, δεν εννοούν να στρίψουν στο επόμενο στενό. Εννοούν να φτιάξουμε ένα κανάλι 134 χιλιόμετρων. Το νέο κανάλι Πινγκλού κόστησε περίπου 9,4 δισεκατομμύρια ευρώ και πλέον συνδέει το εσωτερικό της Νότιας Κίνας πιο άμεσα με τη θάλασσα, παρακαλώ. Το αποτέλεσμα, σε ορισμένες εμπορικές διαδρομές γλιτώνουν πάνω από 560 χιλιόμετρα, ενώ το κόστος των μεταφορών εκτιμάται ότι μπορεί να πέσει μέχρι και 30%. Και μιλάμε για κανονικό υδάτινο αυτοκινητόδρομο. Παίρνουν πλοία έως 5.000 τόνων, μεταφέροντας από εξαρτήματα αυτοκινήτων μέχρι πρώτες ύλες και βιομηχανικά προϊόντα προς την Νότια Ανατολική Ασία. Το έργο ξεκίνησε το 2022 και άνοιξε στην αυσιπλοεία τον Σεπτέμβριο του 2026. 4 χρόνια για 134 χιλιόμετρα κανάλι. Εμείς πάλι, 4 χρόνια μετά, μπορεί ακόμα να λέμε, ξέρεις πότε θα τελειώσουν τα έργα εδώ στη γωνιά. Yeah.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος
0: Radio.gr 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
5: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Ψηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο.

Άτομα, οργανισμούς, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη με σκοπό να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων και να δοθεί μεγαλύτερη αξία σε αυτό που συχνά θεωρούμε δεδομένο, το φαγητό στο τραπέζι μας. Και επειδή τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους, άκου τι ισχύει σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ταμείο στη Φύση. Ένα στα τρία τρόφιμα που παράγονται παγκοσμίως καταλήγουν στα σκουπίδια. Μιλάμε για 1,3 δισεκατομμύρια τόνους κάθε χρόνο. Το 30% των φρούτων και λαχανικών απορρίπτεται μόνο και μόνο λόγω ενώ την ίδια στιγμή το 28% των καλλιεργήσιμων εκτάσεων της γης χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφής που τελικά δεν θα φάει κανείς. Και να φανταστείς, οι χώρες που καταγράφουν επίσημα αυτή την σπατάλη αντιπροσωπεύουν μόλις το 12% του παγκόσμιου πληθυσμού. Μια μέρα λοιπόν που μας καλεί όλους και όλες να σκεφτούμε πόσο φαγητό πετάμε και πόσο μάλιστα μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά απλά με το να δείχνουμε λίγο περισσότερο σεβασμό σε κάθε μας μπουκιά.

0: μη μας ελθενάει, ο Κυριάκος αναλαμβάνει δράση και όποιον πάρει ο χάρος. Προειδοποίηση. Έρχεται το ανέκδοτο της ημέρας, οπότε είτε ντυθείτε είτε απομακρυνθείτε.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας.
0: Ένας άντρας που δεν ένιωθε και πάρα πολύ καλά, έτσι πήγε αυτός μαζί με τη γυναίκα του στον γιατρό του να τον εξετάσει. Αφού τον εξέτασε λοιπόν ο γιατρός, φωνάζει τη γυναίκα του άντρα μέσα στο ιατρείο του και της λέει: «Δυστυχώς κυρία μου, ο άντρας σας έχει πολύ ευαίσθητη καρδιά και ανά πάσα στιγμή μπορεί να πάθει έφραγμα και να πεθάνει αν δεν τον φροντίζετε. Γι' αυτό από εδώ και στο εξής προτείνω να τον έχετε σαν βασιλιά. Να είστε διαθέσιμοι για αυτόν 24 ώρες το 24ωρο και να φροντίζετε να μην κουράζετε καθόλου». Αφού το αντρόγινο λοιπόν έφυγε από το γραφείο του γιατρού, ρωτάει ο σύζυγος τη γυναίκα του: «Λοιπόν, αγάπη μου, τι σου είπε ο γιατρός?» Η γυναίκα του λέει: «Δυστυχώς, αγάπη μου, ο γιατρός είπε πως δεν έχεις να ζήσεις και πολύ ακόμα».
1: Ακούς Energy Vibes.

Είμαι ο Κυριάκος και άκου αυτό τώρα. Θα σε εντυπωσιάσει. Στην Κωνσταντινούπολη σε πάω τώρα. Εκεί έπιασαν έναν φυγά που καταζητούνταν από το 2018. Και κάπου εδώ λες, ο άνθρωπος θα είχε αλλάξει χώρα ή πυροπλανήτη. Όχι. Ζούσε εκεί, αλλά με εντελώς διαφορετική εμφάνιση και χρησιμοποιώντας σύμφωνα με τις αρχές την ταυτότητα της αδερφής του. Ο Τουρούντ Μπασάρ είχε καταδικαστεί για 3 ληστείες και για χρόνια κατάφερε να ξεφύγει, έχοντας αλλάξει τόσο πολύ την εμφάνισή του, ώστε οι παλιές φωτογραφίες του ουσιαστικά δεν βοηθούσαν πια την αστυνομία. Οι αρχές όμως άρχισαν να παρακολουθούν μια μυστηριώδη γυναίκα που εμφανιζόταν ως η αδερφή του και τελικά έφτασαν στο σπίτι του. Εκεί βρέθηκε και η ταυτότητα της αδερφής του, αλλά υπήρχε μια μικρή λεπτομέρεια που δεν αλλάζει ούτε με νέο look, ούτε με νέα ταυτότητα. Τα δαχτυλικά αποτυπώματα. Και έτσι, ύστερα από 8 χρόνια, game over. Γιατί μπορεί να αλλάξει εμφάνιση, όνομα και ολόκληρη ζωή, αλλά τα δάχτυλα έχουν κάτι κουσούρια. Θυμούνται ένα πράγμα. Λοιπόν, άλλαξε την εμφάνιση, από άντρας έγινε γυναίκα, και εδώ στα Energy Vibes λέμε το εξής. Εκεί που η πραγματικότητα εξακολουθεί να γράφει καλύτερα σενάρια και από το Netflix. Energy Vibes.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
1: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
5: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
6: Βολτάρουμε στην αγαπημένη σας γειτονιά, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, επέστρεψα με τα ζώδια που βάζουν πάνω από όλους τον εαυτό τους. Κριός. Ο κριός είναι το εγώ πρώτα, οι άλλοι όλοι μετά. Θέλει να κάνει κουμάντο, να παίρνει ρίσκα και να λέει στα μούτρα σου αυτό που σκέφτεται. Άμα τον πεις εγωιστή, θα σου απαντήσει. Όχι φίλε, απλά ξέρω τι θέλω. Λέων. Ο Λέων μπαίνει σε δωμάτιο και ανάβει τα φώτα μόνος του. Του αρέσει να τον χειροκροτάνε, να τον θαυμάζουν και να τον αποθεώνουν. Βάζει τον εαυτό του πρώτο γιατί ποιος άλλος θα το κάνει καλύτερα. Παρθένος. Ο Παρθένος από την άλλη είναι ο βασιλιάς του κάτσε να ξανατσεκάρω. Θέλει τάξη, πρόγραμμα και τα πάντα να λειτουργούν ρολόι. Αν βάλει εσένα δεύτερο, μην το πάρεις προσωπικά, απλά κάνει update στο Excel της ζωής του. Σκορπιός. Ο Σκορπιός βάζει τον εαυτό του πρώτο γιατί ξέρει ότι η καρδιά του είναι ευαίσθητη όσο και μυστική. Αν τον δεις να εξαφανίζεται, μην ανησυχείς, αλλά προστατεύει την ψυχική του ισορροπία και τα μυστικά του Netflix password. Τέλος, Εγώκερος. Ο Εγώκερος έχει ένα GPS που δείχνει πάντα προς την κορυφή. Βάζει τον εαυτό του πρώτο γιατί το μόνο που βλέπει είναι στόχοι, καριέρα και σκαλοπάτια επιτυχίας. Αν μοιάζει απόμακρος, είναι γιατί δουλεύει ήδη για το 2030.
7: Energy Vibes.

0: τα pet tips της ημέρας.
1: Πάμε σε γατογονείς τώρα, σε και εμάς. Γιατί αν η γάτα σας έκανε το εμβόλιο της και γύρισε στο σπίτι λίγο, μη μου μιλάτε, μη με ακουμπάτε, οφείλω να πω και να σας προτρέψω να έχετε ψυχραιμία. Λίγη υπνηλία, μικρότερη όρεξη ή μια ενόχληση στο σημείο της ένεσης είναι συνηθισμένα και συνήθως περνούν σε 1-2 μέρες. Τις βάζουμε κοντά νερό και φαγητό, την αφήνουμε στην ησυχία της κυρίως και όσο και αν θέλουμε, δεν την κυνηγάμε για αγκαλιές. Πράγμα που μεταξύ μας η γάτα ζητούσε και πριν το εμβόλιο. Προσοχή όμως, ποτέ ανθρώπινα φάρμακα και αν δεν φάει για 24 ώρες ή εμφανίσει έντονα ασυμπτώματα, παίρνουμε αμέσως τον κτηνίατρο. Κατά τα άλλα, λίγη ξεκούραση και σύντομα θα επιστρέψει στο παλιό καλό της εαυτό. Να σας κοιτάζει αφή ψηλού και να πετύει πίσω τον καναπέ της. Energy vibes.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Γνωρίζω πως ανυπομονείς παθιασμένα για αυτές, αφού περιέχουν όλα εκείνα τα συστατικά που αναζωογούν τα μονότονα νεκρά κύτταρα, εννοείται, του εγκεφάλου σου. Και σε αυτή την εβδομάδα κάνουμε ανάνυψη γνώσεων, προσφέροντάς σου μια εντυπωσιακή, έστω βρε παιδί μου, τελευταία στιγμή χαραμάδα πλουσιοπάροχης εξειδικευμένης γνώσης. Είναι οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Σήμερα σου μιλάμε για τους social media influencers. Οι influencers λοιπόν ξυπνούν πάντα με τέλειο μαλλί, γιατί στα όνειρά τους τους ακολουθεί Harry Stylist. Αν δεν φας το πρωινό σου σε μπόλα από καρύδα και δεν το ανεβάζεις story, τεχνικά δεν έφαγες. Τα hashtag τους είναι τόσα πολλά που οι φίλοι τους δεν τους λένε γεια, αλλά κάτι σαν hashtag καλημέρα / μοναδικότητά μου. Όταν κάποιος τους κάνει unfollow, το νιώθουν σαν μυστηριώδης τσίμπημα. Αν είναι πολύ, φταίει σίγουρα ο αλγόριθμος. Μπορούν να μετακομίσουν πραγματικά μόνο με συνεργασίες. Ευχαριστώ at Dream Home Staff για το νέο μου σπίτι. / χορηγούμενο. Η αγάπη τους για τα προϊόντα που διαφημίζουν κρατά όσο και το συμβόλαιο συνεργασίας. Κρύβε λόγια. Ένας καφές ποτέ δεν πίνεται ζεστός αν δεν περάσει από 5 φωτογραφικές γωνιές. Οι διακοπές τους είναι φωτογράφηση με αλλαγές ρούχων, πιο συχνές και από επίδειξη μόδας. Και φυσικά, κανένας influencer δεν έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση. Απλώς περιμένει να δει τα like του, εννοείται, για επιβεβαίωση. Ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας για τους influencers. Energy Vibes.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Ψηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme

0: 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
2: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
1: Travel Energy Tips.
3: Σήμερα πάμε στην Ευρώπη. Αν και κομμάτι της Γαλλίας εδώ και πάνω από 200 χρόνια, η Κορσική είναι σε όλα πολύ διαφορετική από την ενδοχώρα, από τα έθιμα και την κουζίνα, μέχρι τη γλώσσα και το χαρακτήρα της. Η κορσικανική ταυτότητά της είναι ένα μυστήριο, αλλά οι ντόπιοι λατρεύουν να το αναλύουν στους τουρίστες κάτι βραδιές με καλό φαγητό, άφθονο κρασί και παραδοσιακή μουσική. Το νησί παρουσιάζει εκπληκτική γεωγραφική ποικιλομορφία. Σε μια σύντομη μισάωρη διαδρομή θα συναντήσετε κόλπους, παραλίες, ζωηρές παραθαλάσσιες πόλεις, βουνοκορφές και καταπράσινες κοιλάδες, πυκνά δάση και χωριουδάκια με μισοξεχασμένους λόφους. Ένα τόσο πλούσιο γεωγραφικά μέρος είναι παράδεισος για όσους λατρεύουν την περιπέτεια. Κάποιες από τις εμπειρίες που μπορείτε να συλλέξετε εδώ είναι η πεζοπορία, το κανόε καγιάκ σε βαθιά φαράγγια και οι καταδύσεις. Για πιο χαλαρούς ρυθμούς, επιλέξτε την ηλιοθεραπεία, μια εκδρομή με πλοιάριο ή γευσιγνωσία τοπικών μεζέδων. Η Κορσική είναι ιδανικός προορισμός και για όσους αγαπούν την ιστορία και τις τέχνες. Είναι ένα μέρος που έχει ήπιο μεσογειακό κλίμα με ξηρούς χειμώνες και ζεστά καλοκαίρια. Ο Ιούλιος και Αύγουστος είναι οι πιο γεμάτοι τουριστικά μήνες με τους περισσότερους σίγουρα επισκέπτες. Ο Απρίλιος, ο Μάιος, ο Ιούνιος και ο Σεπτέμβριος είναι μήνες κατά τους οποίους το κλίμα είναι κατάλληλο για διακοπές και η κίνηση πιο περιορισμένη. Αν λοιπόν θέλετε να κάνετε ένα υπέροχο ταξίδι αυτή την περίοδο, η Κορσική είναι η πρόταση που σας ανήκει. Energy Vibes.

Σήμερα γιορτάζω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Μάλιστα το όνομα Κυριάκος είναι πολύ δημοφιλές. Στην Ελλάδα το έχω εγώ και ο Μητσοτάκης. Και παρά τα αυτά, με συναντάτε εδώ καθημερινά. Κάτι είναι και αυτό. Και επειδή έχω καρδιακούς ακροατές και φανς που με αγαπάνε, σας στέλνω επίσης ευχές και καρδούλες στα τόσα μα τόσα μηνυματάκια σας στα social. Σήμερα παράλληλα γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς που καθιερώθηκε το 1999 και διοργανώνεται έκτοτε κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου από τη Διεθνή Ομοσπονδία Καρδιάς με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού για τα καρδιαγγικά νοσήματα που τις τελευταίες δεκαετίες αποτελούν μάστιγα στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες και τείνουν να μετατραπούν σε πανδημία για τον πλανήτη, αγγίζοντας και τους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών. Το νου σας! Από καρδιά το λέω! Energy vibes.

Κάπως έτσι τα μαζεύουμε για σήμερα. Ανοίξαμε κανάλι 134 χιλιόμετρων στην Κίνα. Βρήκαμε φυγά μετά από 8 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη που από άντρας είχε εξελιχθεί σε γυναίκα. Μάθαμε ποια ζώδια κοιτάνε πρώτα την πάρτη τους. Φροντίσαμε τις γατούλες μας. Πεταχτήκαμε μέχρι την Κορσική και είπαμε και χρόνια πολλά στους συνενόματους, έτσι, τους συμπαθέστατους ανθρώπους αυτής της χώρας, αντικειμενικά πάντα. Και επειδή η Τρίτη είναι αυτή η περίεργη μέρα που δεν έχει ούτε το άλοθη της Δευτέρας, ούτε τη χαρά ότι πλησιάζει το Σαββατοκύριακο, κάντε σήμερα κάτι τελείως εκτός προγράμματος. Μόλις κολλάστε, παραδείγματος χάρη, μην γυρίσετε κατευθείαν σπίτι, βάλτε στο αυτοκίνητο ή στα ακουστικά τρία αγαπημένα σας τραγούδια και πηγαίνετε μια μικρή βολτίτσα χωρίς συγκεκριμένο προορισμό. Για καφέ, για παγωτό, για βόλτα δίπλα στη θάλασσα, όπου σας βγάλει. Γιατί καμιά φορά δεν χρειάζεται να συμβεί κάτι φοβερό για να φτιάξει η μέρα μας. Αρκεί να της αλλάξει λίγο το πρόγραμμα. Και μεταξύ μας, για Τρίτη, μια χαρά τα πήγαμε. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια στη μέρα και τη νύχτα σας. Είμαι ο Κυριάκος Μαρακός και σας περιμένω και πάλι εδώ αύριο στα Energy Vibes. Energy Vibes.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
6: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

χωρίς περιττά λόγια. Μόνο μουσική.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώμα ταξιρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
7: Στο αλφαβητάρι, μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
3: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
4: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
3: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
2: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον Κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
1: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει, αυτό τον χαρακτηρίζεται κακομοίρη.
0: Αυτό λέτε εσείς. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν

0: γυμναστή καλέ.
1: Κατεφτωχή.
2: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη.
3: Bonjour και bonsoir, κυρία Πανορέα. Τονίζεις το κούλα.
4: Τσοκαρίες είστε όλοι. Όπως τα λέει ο Θεοχάρης, πολύ καλά τα λέει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σας λέει κακομοίριδες όλους εσάς που δεν ψηφίζετε τη Νέα Δημοκρατία. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κακομοίριδες, είναι κάτι άλλο. Δεν το διευκρίνησε. Είπε νοικοκυρέοι. Εκείνοι είναι νοικοκυρέοι και όλοι εσείς οι υπόλοιποι είστε κακομοίριδες. Κάτι μου λέει ότι και μέσα στο κοινό της Νέας Δημοκρατίας πολλούς τους θεωρούν κακομοίριδες, γι' αυτό και η Μαντάμ Σουσού σήμερα να σας λέει τσοκαρίς, να σας λέει φτωχούς και γενικότερα θα παίξουμε πολύ με αυτό, διότι είστε όλα αυτά. Προφανώς είστε, αφού κάθετε και τους ανέχεστε να λένε διάφορα τέτοια, προφανώς είστε και είμαστε όλοι κακομοίριδες όπως λέει ο Θεοχάρης.
2: Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στο δρόμο προς εκλογές και νομίζω θα ενταθεί όσο πλησιάζουμε να εκφράζουμε ότι η χώρα περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ότι είμαστε η χώρα των κακομοίριδων, ότι είμαστε μίζεροι, είτε αυτό είναι στην εξωτερική πολιτική. Όχι όλοι και όχι η πλειοψηφία. Όλοι μας έχουμε δυσκολίες, όλοι ζουν την ακρίβεια και ο πιο πλούσιος κατανοεί την ακρίβεια και ο πιο φτωχός και ο πιο πλούσιος και ο πιο πλούσιος κατανοεί την ακρίβεια και ο πιο φτωχός.
5: Μπορείς να μου πεις σε παρακαλώ που είναι τα παπούτσια μου και κάλτσες μου.
6: Τα έδωσε σε ένα φτωχό.
7: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
2: Εντάξει, δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
7: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει.
2: Αυτό λέτε.
7: Τον χαρακτηρίζετε κακομοίρη.
2: Αυτό λέτε εσείς.
4: Κακομοίριδες και πτωχοί, όχι με φύ, με πι. Όπως το λέει η Μαντάμ Σουσού, εδώ ακούσαμε το πλήρες κείμενο, όπως λέμε, του κυρίου Θεοχάρη, ο οποίος λίγο πριν πει κακομοίριδες, τη φράση και τη λέξη κακομοίριδες, είπε ότι και ο φτωχός και ο πλούσιος κατανοεί την ακρίβεια. Βέβαια, λογικό είναι, γιατί ο φτωχός τι έχει να χάσει. Φτωχός ήταν, πτωχός θα παραμείνει. Ενώ ο πλούσιος, άμα η ακρίβεια είναι πολύ γερή, θα γίνει και αυτός πτωχός. Άρα έχει να χάσει κάτι ο πλούσιος. Να, άλλο επιχείρημα ωραίο για όλα αυτά τα παχύδερμα της πολιτικής που βγαίνουν και κουνάνε το δάχτυλο, ενώ με τις πολιτικές τους έχουν φτωχοποιήσει μεγάλο κομμάτι, εν πάση περιπτώσει, του ελληνικού λαού και επιδεικνύουν και μια φοβερή αλαζονία. Πάνω που είπε τώρα Μπακογιάννη να μαζευτούν οι υπουργοί, ξεκίνησαν οι βουλευτές. Ξαμολύθηκαν οι βουλευτές σε επίπεδα αλαζονίας. Ήταν ο Θεοχάρης, αυτός που ακούσαμε πριν. Είναι ο κύριος Τσιάρας, αυτός που θα ακούσουμε τώρα.
8: Και αν γυρίσετε και εσείς τα μάτια σας γύρω, είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ότι υπάρχει μια πραγματική, θα έλεγα, δυνατότητα οι πολίτες να χαίρονται τη ζωή τους και να ζουν μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα.
9: Εμάς οι πολίτες μας λένε, κύριε Τσιάρα, ότι δεν έχουν λεφτά να γεμίσουν το τεπόζιτο να πάνε τα παιδιά τους φροντιστήριο το απόγευμα.
8: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια.
0: Τι είναι αυτή καλέ,
1: κάτι φτωχή.
8: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
4: Πες τα, κύριε Τσιάρα. Είναι γεμάτες οι εθνικές. Άρα δεν μπορεί να είναι αυτοί όλοι οι πτωχοί. Είναι πλούσιοι. Εφόσον πάνε στο χωριό τους, αυτό το χωριό, αυτά τα χωριά είναι βασικός δείκτης οικονομικής ευμάρειας και ανάπτυξης. Ποιος πάει στο χωριό του, ποιος μπορεί να πηγαίνει στο χωριό κάθε τριήμερο, κάθε 15, δεν ξέρω κάθε όποτε πηγαίνει. Όλο αυτό λοιπόν το βλέπουν οι κυβερνητικοί. Ένα κριτήριο είναι αυτό. Ένα δεύτερο κριτήριο είναι αν είναι γεμάτες ταβέρνες και καφετέριες. Πολύ σοβαρά κριτήρια. Και ένα τρίτο κριτήριο είναι γεμάτη συγκρού. Αυτό το τελευταίο από αυτοκίνητα το πρωί. Το πρωί. Αυτό το τελευταίο κριτήριο το εφαρμόζει και μας το περιγράφει, το ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ο βουλευτής και αυτός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κουλκουδίνας.
10: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί. Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν.
4: Πόσο καλά τα πάει η Νέα Δημοκρατία και τι ωραία στελέχη έχει. Ποιότητας, αλφα-αλφα, σαν τα καρπούζια. Πολύ καλή ποιότητα και βγαίνουν και κάνουν αυτές τις δηλώσεις. Με το που είπε η κυρία Μπακογιάννη να μειωθεί λίγο η αλαζονία. Ξαμολύθηκαν μέσα στο επόμενο 48ωρο. Και είχαμε αυτές τις ωραίες δηλώσεις. Κοντά σε αυτές θα κολλήσουμε και μία δήλωση από την προηγούμενη εβδομάδα που ταιριάζει απόλυτα.
0: Κύριε Γεωργιάδη, όταν εγώ δίνω 100 ευρώ την εβδομάδα σούπερ μάρκετ για δύο άτομα και όταν χρειάζομαι 100 ευρώ καύσιμα την εβδομάδα για να μετακινηθούμε, συγγνώμη, αλλά μέσα στη μύρλα θα είμαι. Γιατί τότε το 400 συνταξιούχο στον 65άρι, μην με ειρωνεύεστε, κύριε Γεωργιάδη. Τίποτα δεν πιστεύετε.
1: Να σου πω γιατί δεν πιστεύω.
0: Άρα ζούμε σε άλλη χώρα.
1: Γιατί έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος πριν από μία εβδομάδα ένα πίνακα. Την πορεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα ανά εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πώς είναι η πτώση της κατανάλωσης από την πρώτη τελευταία. Εβδομάδα. 30%. Ναι. Πόσο πέφτει κανένα την πρώτη εβδομάδα του μήνα, την τελευταία.
0: Και τι δεν θα φάμε, απλά δεν πληρώνουμε ακριβότερα.
1: Για να ψωνίζουμε πάνω από ό,τι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιο που δεν έχει.

0: για να ψωνίζουμε πάνω από ό,τι έχουμε.
1: Κατανελήσκεται, Μαριδούλα. Λοιπόν, εκ του ανέκαθεν είχα αυτή την απορία. Πώς μπορείτε και τρώτε αυτά τα απέσια ψαράκια, τα οποία μόνο να τα βλέπει κανείς παθαίνει αναβουλίαση.

0: song. Παναγιωτάκη, δώσε εκ μέρους μου στην κυρία Πανωρέα ένα σταχουδάκι δωρεάν.
1: Ένα σταχουδάκι.
0: Ένα φάει πτωχούλα, να δει πως είναι και τα θαλάσσια είδη υψηλής περιοπής.
2: Και υψηλή και περιοποίηση η Μαντάμ Σουσού εδώ, Άννα Παναγιωτοπούλου, από την παλιά σειρά της ΕΡΤ που έγραφε τότε, χωρίς να ξέρει ότι θα έρθει μια κυβέρνηση και πάει για την τρίτη τετραετία της, ότι οι υπουργοί θα συμπεριφερόντουσαν με τον ακριβώς ίδιο τρόπο, μόνο που δεν χρησιμοποιούν τη γλώσσα. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και αυτή τη γλώσσα, να λένε καταναλύσκεται μαριδούλες και τι ψάρι είναι αυτό, και υψηλή περιοποίηση ψάρια και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία μιλάει για κακομύριδες και όπως μου λέει εδώ ένας ακροατής, το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι κακομύριδες, το πρόβλημα είναι ότι νομίζουν ότι θα γίνουν εμύριδες με ό,τι ψηφίζουν. Αυτό είναι πολύ σωστό, είναι η γενική κουβέντα, τι ψηφίζουμε, τι ελπίζουμε με όλους αυτούς και τι γίνεται και τι συμβαίνει και τι προσδοκούμε και πώς αυτοεκτιμιόμαστε, πώς εκτιμούμε δηλαδή τον εαυτό μας, τη ζωή μας, σε ποιους αναθέτουμε αυτές τις ζωές να κυβερνηθούν, να διοικηθούν και να οργανωθούν. Μια πολύ ωραία συζήτηση, τουλάχιστον να την κάνει ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί όσο πάμε προς τις εκλογές. Γιατί η Νέα Δημοκρατία τώρα μιλάει για τους κακομύριδες, για την πτώχεια, για τις γεμάτες εθνικές οδούς, για τη γεμάτη συγκρού και για το να ψωνίζουμε έχουμε, που λέει ο Αδώνης Γεωργιάδης, επειδή και οι ίδιοι έχουν περάσει από φτώχεια.
3: Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Κοιτάξτε, εγώ γεννήθηκα σε μία μεσοαστική οικογένεια.
4: Είναι αυτή καλέ. Κάτι φτωχή.
3: Ζω στο ίδιο διαμέρισμα στο οποίο μεγάλωσα.
5: Το φτωχή πώς το εννοώ.
3: Τι εννοείτε.
5: 400 ευρώ το μήνα.
3: Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν. Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή.
6: Εμείς δεν κάναμε φτωχή.
3: Άρα ναι. Έχω μία ελάχιστη αίσθηση από το τι θα πει.
7: Άντι η κοινωνία! Άλλους τους κατεβάζεις και άλλους τους ανεβάζεις τα τάρταρα!
8: Να στα κλάματα, κυρία μου, να συνεννοηθούμε. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη.
7: Μάλιστα.
2: Μάλιστα, κύριε Πετροχύλο. Εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία μας είπε ότι έχει κάνει φτωχή, ήταν μια θητεία που την έκανε και από εκεί και πέρα δεν είναι φτωχή. Έχει μεγαλώσει σε ένα μεσοαστικό σπίτι. Δεν είχαν ούτε 400 ευρώ το μήνα να ζήσουν. Εδώ είναι η φτωχολογιά, εδώ είναι η άπονη ζωή. Για αυτούς έχουν γραφτεί όλα αυτά. Ο Ξαρχάκος αυτή την οικογένεια έχει στο νου του και έγραψε αυτά τα διαμάντια και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Οπότε το άτιμη κοινωνία ταιριάζει πάρα πολύ στους Πετροχύλους και στις Μπακογιάννηδες και Μητσοτάκηδες κυρίως. Και επειδή είναι βιωματικό, εύχονται όλοι αυτοί να μην ξαναζήσουν φτωχοί.
9: Έχει ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα? Μου το λέει ο κόσμος. Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα.
10: Δεν αφήνουμε εμείς τον φτωχό άνθρωπο.
2: Τι να τον αφήσουν τον φτωχό άνθρωπο, τον έχουν ζαλίσει τον φτωχό άνθρωπο. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τις καλύτερες που έχει κάνει. Ότι στο πρώτο μέρος της είναι ειλικρινής, ότι δεν έχει ζήσει με 800 ευρώ, αλλά δεν του φτάνει αυτό. Θέλει να πει και εύχομαι να μην ζήσω ποτέ με 800 ευρώ. Το λέει αυτό σε ανθρώπους που τον ψηφίζουν και παίρνουν 800 ευρώ. Και πάντα είχα την απορία να είχαμε 4-5 τέτοιους ανθρώπους που παίρνουν 800 ευρώ και ψηφίζουν Κυριάκο Μητσοτάκη και ακούν αυτόν που επιλέγουν ως πρωθυπουργό να λέει δεν θέλουν να ήταν ποτέ στη θέση τους. Τι ωραίο που θα ήταν να τους είχαμε να μας λέγανε λίγο πώς σκέφτονται, αν νιώθουν μειωμένοι, υποτιμημένοι, αν νιώθουν ένα τίποτα μπροστά σε αυτά που πράττει και σκέφτεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουμε απορίες, αλλά μάλλον δεν θα τις λύσουμε, δεν έχει σημασία. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Είμαστε στην ενότητα πόσο συμπάσχουν οι βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχουν περάσει από φτώχεια.
10: Δεν αφήνουμε εμείς τον φτωχό άνθρωπο. Με ρωτήσατε πριν γιατί πήρα για τον πληστηριασμό.
11: Ναι.
10: Είχα και διάφοροι.
11: Εντάξει.
10: Κυρίως άνθρωποι που δεν έχουν ζήσει τη ζωή του φτώχεια.
11: Έτσι.
10: Γιατί αν δεν έχει ζήσει τη ζωή σου φτώχεια, άντε να καταλάβει το φτωχό τώρα και πώς αισθάνεται την ώρα που αν του πάρει το σπίτι.
11: Βέβαια.
12: Φτώχεια καταραμένη.
13: Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για αυτούς που η φωνή τους δεν ακούγεται.
10: Μπράβο!
13: Γιατί σε αντίθεση με άλλες κοινωνικές κατηγορίες, τα συμφέροντα των φτωχών, αυτών που αισθάνονται κοινωνικά αποκλεισμένοι, δεν αναδεικνύονται στο βαθμό που θα έπρεπε στο δημόσιο διάλογο. Θα αποδείξουμε στην πράξη ότι οι πρώτοι ωφελημένοι από κάθε δημόσια πολιτική μας θα είναι οι κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένοι συμπολίτες μας.
10: Μπράβο!
2: Τα ακούσαν αυτά εδώ του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι τα συμφέροντα των φτωχών δεν υπάρχουν στο δημόσιο διάλογο, και είπαν τα τζιμάνια βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να θέσουμε το θέμα των φτωχών και κακομοίριδων στο δημόσιο διάλογο, και το θέσαν με αυτόν τον τρόπο, όπως ακούσαμε πριν από 2-3 βουλευτές, και τον Άδωνη Γεωργιάδη και την Τώρα Μπακογιάννη, παλιότερη δήλωση βέβαια, ότι έχει κάνει και αυτή η φτωχιά, όπως όλοι μας, όχι όλοι μας, όπως αρκετοί εν πάση περιπτώσει. Αυτές ήταν λίγο παλιές δηλώσεις, αλλά πακεταρίστηκαν, ήταν ως συνειρμός με βάση αυτά τα πολύ ωραία που είπε ο κύριος Θεοχάρης, που τρέχουν τώρα κυβερνητικά στελέχη να σβήσουν και αυτή τη φωτιά. Δεν ελέγχεται με τίποτα. Είναι τέτοια η αλαζονία, ο κομπασμός και η αδιαφορία προς όλους, που δεν μπορούν να ελεγχθούν με τίποτα. Ανθυποβουλευτές βγαίνουν και κοροϊδεύουν την κοινωνία και προσπαθούν μετά τα υψηλά στελέχη να πείσουν ότι δεν ισχύουν αυτά. Αυτά ισχύουν που λένε οι ανθυποβουλευτές. Αλλά πρέπει να αποδείξουν ότι είναι με το λαό και πάμε σε εκλογές, έχοντας το νου τους στο λαό, στις ανάγκες του και στις αγωνίες του. Και το έχουν καταφέρει. Θα πάνε με πολύ σοβαρά επιχειρήματα προς τις εκλογές. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι φρέσκο σημερινό.
10: Η χώρα μας, ας το Μητσοτάκη, προφανώς το Μητσοτάκη οφείλει να είναι ο πρωθυπουργός.
1: Ναι.
10: Η χώρα μας έχει μια πορεία. Η Γερμανία καταραίει. Η Γαλλία καταραίει. Η Βρετανία καταραίει. Ναι. Η Αμερική πηγαίνει.
1: Ο Μητσοτάκης λέτε αιωνίως.
10: Και είναι μια χώρα που πηγαίνει στα κύματα.
1: Να μην είναι αιωνίως ο Μητσοτάκης σε αυτό μας λέτε.
2: Πώς ακριβώς πάει στα κύματα η χώρα. Μπράβο Κύρκο, το κάνεις πάρα πολύ ωραίο. Το έκανε και με ηχητικό. Φαντάζομαι θα κάνει και την κίνηση εκεί με το χέρι, ότι πηγαίνει γαλινεμένα, πάει έτσι γλυκά γλυκά. Βέβαια κανείς το λέει συνέχεια, γι' αυτό σας είπα ότι είναι σημερινό, επειδή είναι φρέσκια δήλωση. Υπάρχουν αντίστοιχες δηλώσεις με τις καταρρεύσεις όλων των χωρών πλην της Ελλάδας, που είναι η μόνη στον πλανήτη που καλπάζει οικονομικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν τον έχει ρωτήσει ένας δημοσιογράφος. Πόσο μέλλον μπορεί να έχει μία μικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που πάει έτσι γαλήνια στα νερά, όταν όλα γύρω της καταραίουν? Γιατί αν καταρρεύσουν οι άλλες χώρες, οι ατομομηχανές της Ευρώπης, θα γλιτώσει η Ελλάδα. Τι είναι αυτό? Μπορεί να συμβεί, το καταλαβαίνει ο καθένας, σε μια εποχή που είναι δεμένες και αλληλένδετες όλες οι οικονομίες, ειδικά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλή τώρα λογική απορία σε ένα παράλογο σύστημα λέξεων που πετάγονται έτσι, λέγονται έτσι. Κάποιος αποκάλυψε τον Άδωνη Γεωργιάδη την προηγούμενη εβδομάδα, χαρακτηρίζοντας μάλλον την παρουσία του την προηγούμενη εβδομάδα, όλη την προηγούμενη εβδομάδα, ως έξαλλο.
10: Εγώ ήμουν ένα άτομο που ούτως ή άλλως είχα μεγάλη έκθεση πριν την υπόθεση Μαζονάκη. Η υπόθεση Μαζονάκη έπεσε πάνω στη δική μου αρμοδιότητα, δυστυχώς, πάνω σε θέματα υγείας δηλαδή. Αυτό προσέθεσε τις προσκλήσεις. Εγώ ξέρετε. Δεν θέλω να κακοκαρδίσω κάποιον και να πω ότι βγήκα στον ένα και δεν βγαίνω στον άλλο. Ξέρετε πώς λέει το έτσι τηλεόραση τα μέσα.
1: Έτσι.
10: Οπότε αυτό προσθέσε άπειρες προσκλήσεις. Κάποιο και τον κύριο Σουρμελή που είπε: ήμουν λέει 5 μέρες ανεξάλλου. Καθόλου ανεξάλλου δεν ήμουν. 5 μέρες βγήκα σε 200 μέσα και έχουν να μου προσάψουν 1 λεπτό που φώναξα στην κυρία Βούλγαρη.
1: Ναι.
10: Πότε? Όταν με έβριζε. Δηλαδή εντάξει, να με βρίζουν κιόλα και ήμουν στο τηλέφωνο και καλά και να μην μιλάω κιόλα, πάει και πολύ. Αυτό το 5 μέρες ανεξάλλου ήταν το 1 λεπτό με την κυρία Βούλγαρη. Όμως θα μου επιτρέψει να πω, δεν θεωρώ ότι κάνει κανένα τραγικό λάθος. Καθόλου ανεξάλλου δεν ήμουν.
2: Μα είναι δυνατόν? Τι ανεξάλλου? Ήταν ο κανονικός Άδωνης Γεωργιάδης, που πάντα είναι ανεξάλλου. Είναι έξαλλος μια ζωή. Στα κάγκελα και με νεύρα και με φωνές. Πραγματικά, γιατί τον χαρακτήρισαν έτσι και γιατί διέγνωσαν μια εξαλλοσύνη. Αυτή είναι η κανονικότητα όταν έχουμε να κάνουμε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και έχει κολλήσει και λέει το ίδιο επιχείρημα. Γι' αυτό βγήκε σε έξαλλη κατάσταση με την Βούλγαρη στο ραδιόφωνο του Μέγκα για το ξυλόλιο.
10: Διότι ανέδειξα μια πραγματικότητα.
1: Έχετε μετανιώσει τώρα γι' αυτό?
10: Καθόλου, καθόλου. Ανέδειξα μια. Ανέδειξα μια πραγματικότητα την οποία επιμένω απολύτως.
1: Ναι.
10: Ότι αν στην Ελλάδα.
1: Θα ρίξουμε συναδέλφους τώρα.
10: Αν στην Ελλάδα λειτουργούσαν δημοσιογραφικοί θεσμοί, θα είχε γίνει μεγάλη δημόσια ζήτηση από τις δημοσιογραφικές σας ενώσεις.
1: Mm-hmm. Ότι τι.
10: Για ποιο λόγο τα κανάλια παίζανε με τόση ένταση τα ξυλόλια. Τα ξυλόλια δεν είναι ένα απλό πράγμα.
1: Τα θέματα αυτά τα λέγανε υπουργοί τότε. Τι λέμε τώρα.
2: Τα λέγανε υπουργοί, τα λέγανε και πρωθυπουργοί. Και δεν θα τα έλεγε κανείς αν από την πρώτη στιγμή είχαν ακολουθηθεί οι κανόνες, αυτοί οι κανόνες, οι πολύ απλοί και στοιχειώδεις που βλέπουν στις ταινίες. Να περιφραχθεί ο χώρος, να μην πατάνε όλοι πάνω εκεί, να μην μεταφέρουμε μπουλντόζερς στα χώματα και να τα πάνε χιλιόμετρα παραπέρα. Αν είχαν γίνει αυτά που πρέπει να γίνουν, κανείς δεν θα βγαίνει να πει ή να υποστηρίξει, εν πάση περιπτώσει, για ξυλόλιο και όλα τα υπόλοιπα. Μερίδα συγγενών. Βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, κατάλαβε ότι εδώ αυτοί είναι ικανοί για όλα. Οπότε πέσανε και κάποιοι ειδικοί δίπλα, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα ακούσουμε τώρα σε συνέντευξη. Τότε, ενώ στην αρχή μας είχε διαβεβαιώσει ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο, ένα χρόνο μετά, που βγαίνανε στοιχεία διάφορα, και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν το απέκλεισε.
6: Δεν έχει δημοσιοποιηθεί αυτό το πόρισμα. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Οι δικές μου πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν εσείς έχετε άλλες, είναι ότι και αυτό καταλήγει σε ένα συμπέρασμα. Και το συμπέρασμα είναι ότι η φωτιά δεν προκλήθηκε από τα έλαια που έχει η μηχανή του τρένου, αλλά από κάτι άλλο.
9: Ξέρετε, αυτό το ερώτημα με έχει απασχολήσει πολύ. Και με έχει απασχολήσει, διότι εγώ ίδιος, φαντάζομαι θα με ρωτήσετε, οπότε σας προλαμβάνω, 15 μέρες μετά το ατύχημα, με βάση τις πληροφορίες που είχα τότε στη διάθεσή μου, είχα πει ότι αυτή η εμπορική αμαξοστοιχεία δεν μετέφερε τίποτα.
6: Ήσασταν απόλυτα βέβαιος.
9: Ναι. Και γιατί ήμουν απόλυτα βέβαιος εκείνη τη στιγμή, διότι γι' αυτό με είχαν διαβεβαιώσει οι εμπλεκόμενοι. Η Heretic Train, με απάντηση σε ερώτηση που είχε γίνει στη Βουλή, η πυροσβεστική, όσε. Ένα χρόνο μετά όμως είπα ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.
2: Ακόμη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, εδώ ακούμε, το Σρόιντερ, την περίφημη συνέντευξη, γύρισε, άλλαξε λίγο την άποψή του και στην πορεία, όταν βγαίνανε στοιχεία τότε, εκείνη τη εποχή, αναθεώρησε και ο ίδιος. Γιατί τα λέμε όλα αυτά, γιατί χρησιμοποιούν ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Γιώργος Φλωρίδης το επιχείρημα ότι όλο αυτό με τα ξυλόλια ήταν μια απάτη, παραλίγο να τεινάξει τη χώρα στον αέρα και κανείς δεν φρόντισε να ρίξει τους τόνους ή να λειτουργήσει ψύχρεμα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και οι ίδιοι τα λέγανε και σε υψηλότατο επίπεδο άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμβαίνει οτιδήποτε. Και όλα αυτά, ξαναλέω, γίνανε επειδή από την αρχή δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν και πάνω σε μια ανομία του κράτους, κυβερνητική ανομία και συγκάλυψη, οικοδομήθηκαν και πάντα θα οικοδομούνται διάφορες απόψεις και θα τις εκμεταλλεύονται διάφορες πλευρές. Φεύγουμε από αυτά, ερχόμαστε στο σήμερα. Έχουν αυξηθεί τα ενίκια και καλά κάνουν και έχουν αυξηθεί τα ενίκια, όπως θα ακούσουμε τώρα από τον συνάδελφο Σταμάτη Ζαχαρό που έχει φιλοξενούμενο τον Κυρανάκη.
11: Γενικά στην Αττική τα ενίκια έχουν αυξηθεί, το οποίο προφανώς συμφέρει στους ιδιοκτήτες. 7 στους 10 Έλληνες
12: έχουν αυξηθεί και έχουν ιδιοκτήτες. Κύριε Κυρανάκη, γιατί να μην αυξηθούν τα ενίκια.
11: Σωστά.
12: Δηλαδή, μισό λεπτό. Κάποιος έπαιρνε 580 το 19 βασικό μισθό και τώρα παίρνει πόσο είναι, 940 πόσο είναι.
11: Το ξαναλέω. Σωστά.
12: Να μην αυξηθεί και το ενίκιο λίγο, δηλαδή.
14: Τσοκαρίες. Γεννηθήκατε και δεν πεθάνετε μπισουλές τσοκαρίες.
12: Πώς θα γίνει.
2: Πολύ σωστή άποψη είναι αυτή. Αυξάνεται ο μισθός, αυξάνεται. Γιατί να μείνει το ενίκιο κάτω, θα αυξηθεί και το ενίκιο. Βέβαια υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια ότι το ενίκιο είναι όσο ο μισθός. Οπότε αυξάνεται ο μισθός που υποτίθεται είναι για τα έξοδα όλου του μήνα μαζί με το ενίκιο και ψώνια και τρόφιμα και δεν ξέρω τι άλλο, μετακινήσεις, διασκέδαση, οτιδήποτε. Τόσο είναι και το ενίκιο. Αυξάνεται όμως ο μισθός που είναι για όλο το μήνα, είναι αυξηθεί και το ενίκιο, που επίσης είναι για όλο το μήνα. Αλλά δεν θα έχεις τίποτα άλλο να κάνεις για τα υπόλοιπα. Λεπτομέρειες τώρα είναι αυτό. Μπιθουλέει και τσοκαρίες. Και πολύ καλά τα λέει η Μαντάμ Σουσού, που όπως ακούτε έχει διάφορες εκδοχές και εκφάνσεις στο σύγχρονο λόγο του 2026. Μέσα σε όλα αυτά τα πολύ παλαβά που ακούμε, να ακούσουμε άλλο ένα.
15: Η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν είναι το κόμμα της ελίτ. Η Νέα Δημοκρατία ως παράταξη ήταν πάντα η λαϊκή παράταξη. Είναι η παράταξη του μικρομεσαίου, του αγρότη, του δημοσίου υπαλλήλου.
4: Είναι αυτή καλέ. Κατεφτωχή.
15: Εμείς ενδιαφερόμαστε για αυτόν που δεν τα φέρνει βόλτα. Εμείς ενδιαφερόμαστε στα αλήθεια. Όχι πολιτικά αντικά όπως οι αριστεροί που λέγανε
16: εδώ,
15: ότι αν
16: εδώ,
15: υπάρχει χάος η αριστερά ευδοκιμεί. Εμείς θέλουμε ο κόμμος να μπορέσει να έχει το σπίτι του, να τα φέρνει βόλτα, να έχει αξιοπρέπεια.
0: Γνωρίζετε με τρώτε στα κουδάκι, κυρία Πανωρέα.
7: Μπορεί, δώστε μου, και τον καταφέρνω εγώ.
16: Θα καλά πάρει τι γομίτσε σου τώρα και βλέπουμε έτσι.
7: Τι χρωστάω.
15: Αυτού εκπροσωπούσε πάντα η Νέα Δημοκρατία και αυτού εκπροσωπεί και σήμερα. Εμείς ενδιαφερόμαστε για τον τελευταίο συμπολίτη μας.
0: Δεν χρειάζονται λεφτά, πήγαινε πτωχούλα.
16: Τι είπε σου.
0: Κάσε να φάει πτωχολογιά, Παναγιωτάκι. Και από εδώ και στο εξή, σε περικαλώ να μην παίρνει λεφτά από τι κατοικίε. κατοίκους του πτωχοκομείου.
15: Είναι για να βοηθήσουμε και αυτόν που δεν έχει. Όχι μόνο ενδιαφερόμαστε για αυτόν, όχι μόνο τον εκπροσωπούμε,
1: καλημέρα,
15: αλλά τον αγαπάμε, τον προστατεύουμε.
1: Αυτό είναι Νέα Δημοκρατία.
17: Φτωχό λόγια για σένα κάθε μου τραγούδι.
18: Μπορεί να ξέρει ο καθένας μου αυτός που με κατηγορεί ως βολεμένο τι δυσκολίες περνάω εγώ.
17: Για τους καημούς σου που σεριανούν στη γειτονιά.
18: Εγώ τα έχω χάσει όλα. Εγώ δεν έχω ένα ευρώ στην τράπεζα.
17: Το κολογιά που απ' το μιλό διάγνεις λουλούδι.
18: Δεν έχω δουλειά.
17: Και τους καημούς σου τους πλέκεις ψιλοβελονιά.
18: Είμαι πανφτωχός. Τρώω στα συσίτια.
17: Στα

0: πεινάσουμε όλοι μαζί και εμείς και τα παιδιά μας.
1: Ούχουν και αγκαλιάζουν την φωτιά. Ούχουν και αγκαλιάζουν την φωτιά.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν πάω να σας διαβάσω άλλο, γιατί συγκινήθηκα.
2: Συγκίνητος, συγκινείται πολύ εύκολα. Εδώ το τραγούδι που από την αρχή έπρεπε να παίξει, με αυτά που ακούμε, θα μπορούσε να έχει τίτλο «Κακομοιριά», για να ταιριάζει σε αυτό που είπε ο Θεοχάρης ο βουλευτής. Βεβαίως, κακομοιρίδες και φτωχοί και φτωχολογιά είναι οι εργάτες, η εργατική τάξη. Το άλλο κοινωνικό στρώμα που είναι οι έμποροι, οι επαγγελματοβιοτέχνες, πάνε πάρα πολύ καλά.

0: Δεν μοιάζει λίγο με τη φωνή του Άδωνη Γεωργιάδη. Θα μπορούσε και αυτή η κοπέλα εδώ που λέγει μπλουζάκια στο ΟΑΚΑ. Προχτές την τεράστια συναυλία του 1 εκατομμυρίου που παρακολούθησαν την Άννα Βύση και από το πρωί της Κυριακής μας έχετε ζαλίσει με τα βιντεάκια που ανεβάζετε. Θα πούμε εκτενώς γι' αυτό το θέμα στο δεύτερο μέρος. Γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ το πρώτο μέρος, το οποίο έχει μια διαπίστωση που όλοι συμφωνούμε.
1: Να το πάμε ανάποδα με τα δικά σας λόγια. Ζούμε σε μια περίοδο απόλυτης γενικευμένης ευημερίας.
2: Όσον αφορά τις επιδόσεις μας ως κράτος συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας προκαλώ εσάς ως σοβαρός άνθρωπος, κάντε ό,τι γενεύρα θέλετε, αν έχει υπάρξει εξαετία καλύτερη για την Ελλάδα. Κάντε ό,τι γενεύρα θέλετε, αν έχει υπάρξει εξαετία καλύτερη για την Ελλάδα.
3: Πιστέψτε με, είμαστε οι πρώτοι. Και είμαστε αλφα εθνικοί.

0: φράδος.
1: Φαΐ φουλ το φουλ. Φουλ το φουλ.
2: Δεν χρειάζονται λεπτά, πήγαινε από το φουλ.
0: Τσιράρας πέντρας μιούτρι σερενούντα μαντρουγάντα.
3: Όχι, που το λέει ο Γεωργιάδης. Ο Γεωργιάδης είναι άσημαντος. Κάντε όποια εφημερίδα θέλετε. Financial Times, Bloomberg, CNN. Όλοι μιλάνε το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας. Το λαθήκαν όλοι. Λίστα πέτσα είναι όλοι. Τι είναι ο τρελά, ο Μητσοτάξος έχει βάλει στο τσεπάκι του. Σ' όποια μέρος του κόσμου προσγειωθείς, κοιτάς και δεν πώς σας φαίνεται η Ελλάδα και ακούς μόνο διθυράμπους. Μόνο στην Ελλάδα κρυγιάμε πριν το βράδυ.
4: Αυτά είναι σημερινά. Δεν είναι τα παλιά που έλεγε πάλι σε όποιο μέρος του πλανήτη προσγειωθείς. Όλοι λένε τη τυχερή που είναι οι Έλληνες. Κάθε μέρα να ανανεώσει τουλάχιστον. Γιατί όπως είπε και ο ίδιος, βγαίνει σε 200 κανάλια, έτσι είπε πριν, σε 200 κανάλια τη μέρα.
5: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
6: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
7: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
5: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
8: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
9: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
10: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
9: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
8: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
1: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει, αυτό λέτε. Τον χαρακτηρίζετε κακομοίρη.
0: Αυτό λέτε εσείς. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν

0: είναι αυτή καλέ?
1: Κάτι φτωχή.
0: Α, πα, πα, πα, πα.
2: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη.
3: Bonjour και bonsoir, κυρία Πανορέα. Τονίζει το κούλα.
4: Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Όχι μόνο εδώ, από ό,τι φαίνεται. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και εδώ είμαστε.
5: Έλα ρε Αποστολή, μόνο μία παρατήρηση.
6: Σε μένα παρατήρηση. Εσύ σε μένα θα κάνεις παρατήρηση, δεν δέχομαι.
5: Όχι και σε ένα, ρε παλικάρι μου. Σε όλους αυτούς που πιστεύουν, όλους αυτούς πάνε και ψηφίζουν όλοι αυτοί.
6: Α, να κάνεις. Σε αυτούς να κάνεις παρατήρηση.
5: Ναι, για αυτούς το εννοώ. Όχι, είσαι ένα Θεός.
6: Ήλιος καλοκαιρινός, γνωστό.
7: Είσαι Θεός, ήλιος καλοκαιρινός. Και δυστυχώς σε τέλος καλοκαιρινός.
5: Δικαίωμα ψήφου, λέει αυτή η φίλη. Να πούμε επώνυμη και μη επώνυμη που πιστεύουν όλους αυτούς.
6: Έχουνε.
8: Ένα νεαρό κορίτσι, κόρη μιας κυρίας η οποία είναι γνωστή, η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον υπνοτισμό της βγήκε ότι ήταν Elvis Presley.
5: Αυτό είναι το λάθος.
6: Και ευτυχώς έχουνε, γιατί δεν θα είχαμε γνωρίσει τόσα σούργελα στη ζωή μας, όπως αυτά που ψηφίζουν.
5: Απ' τη μία είναι να γελάμε, αλλά απ' την άλλη είναι να κλαίμε, γιατί βρισκόμαστε αυτά τα χάλια εκτετίας όλων αυτών που πάνε και ψηφίζουν.
9: Ναι, καλησπέρα Αποστόλη.
6: Καλησπέρα φίλε.
9: Ο Βαγγέλης είμαι, τι κάνεις?
6: Καλά εσύ, Βαγγέλη?
9: Με την Ηλιούπολη που λέγαμε.
6: Τι λέγαμε?
9: Σε καλά φίλε, προσπαθώ να σε πετύχω στη γραμμή και δεν σε πέτυχε.
6: Και τώρα,
9: ε?
6: Με πέτυχες.
9: Ε, βέβαια, με πολλή προσπάθεια. Διάβασα ότι ετοιμάζουν drones για να μας φέρνουν το φαγητό στην πόρτα. Αλλά σκέφτομαι ότι στην Ελλάδα, αν το drone προσπαθήσει να πετάξει πάνω από τις λακκούβες και τα διπλοπαρκαρισμένα, ούτε καν θα φτάσει παραγγελία, θα πέσει από αντιαεροπορικά πυρά. Delivery.
6: Τι σύνδεση είναι αυτή? Πού θα συναντήσει λακκούβες στον drone?
9: Μυστήρια
6: μου το λες.
9: Θα είναι από ψηλά τα.
6: Είπατε, έχει λακκούβες και στον αέρα? Και να αέρος, μήπως εννοείς?
9: Μάλλον κάτι τέτοιο.
6: Ό,τι πω, θα συμφωνήσεις, το ξέρω.
9: Και για φαντάσου να έχει πολλά drones και να έχει κίνηση, και στον ουρανό.
6: Πού φτάσαμε, αυτό θα πει ότι αντέχουμε ακόμα. Είναι γεμάτη η συγκρού με drones. Άρα.
9: Και να περιμένει το club sandwich και να σου έρχεται με drones, θα γέλιο.
6: Ναι, κι εγώ νομίζω μου φαίνεται ξεκαρδιστικό αυτό.
10: Έλα ρε εσύ μία ώρα.
6: Συγγνώμη, ε.
10: Εντάξει.
6: Δεν ήξερα να μην μιλάω με άλλους.
10: Ασυγχώρητος.
6: Ζηλιάρη.
10: Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Το ένα είναι, λέγατε Τετάρτη.

0: Νάτον. Εγώ το ακούω αυτό με μεγάλο ενδιαφέρον. Επιχειρηματικότητα, sorry κιόλα.
1: Εννοείται. Πάνω από επίση 38 βαθμού δεν καίγεται ο ποπούλη σου.
0: Τι κάνει.
1: Τίποτα. 38 ακόμα καλά είναι από του 40 και πάνω.
0: Ναι, οκ. Okay. Κάτι θα ξέρει εσύ.
1: Κάτι ξέρω.
0: Ναι, τι έτσι τα λε.
1: Εμεί στην Αίγυπτο τον πλένουμε.
0: Το είχα υποψιαστεί.
2: Ναι. Γιατί παλικάρι βρίζετε τον υπουργό μας και δεν τον αγαπάτε, δεν τον πιστεύετε τώρα.
0: Επειδή τον αγαπάμε τον βρίζουμε, έχουμε την οικειότητα, κατάλαβες. Επειδή τον αγαπάμε και έχουμε αυτή την οικειότητα του συναισθήματος.
2: Πρόσεξε να δεις κάτι. Όταν ο Άδωνης λέει ότι δεν υπάρχουν εκείνα τα ιατρία και εκείνα και τα άλλα, είσαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν. Μην τον διαψεύδετε. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος τόσο μεγάλη εγγύηση που...
0: Τόσο μεγάλη εγγύηση, τόσο.
2: Ψεύτες και κλέφτες είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Όπως η εγγύηση στα κινητά. Που σου χαλάει κάτι, πας τα δύο χρόνια και σου λέει αυτό δεν ήταν στην εγγύηση.
2: Κάθε Παρασκευή.
0: Δεν ακούς καθόλου, έτσι.
2: Όλους
0: δεν ακούς, λες το δικό σου μόνο.
2: Αυτά τα ωραία λόγια.
0: Συνεχίζει να λες το δικό σου μόνο. Ούτε καν. Δεν έχεις καν ακουστικό αυτή τη στιγμή. Κανονικά είναι το ποίημα. Έχεις κατεβάσει το τηλέφωνο και λες θα το πω.
2: Δεν άκουσα.
0: Το ξέρω.
3: Στο Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη.
1: Είναι αυτή καλέ. Κάτι φτωχή.
2: Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη Λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια.
4: Για να ψωνίζουμε πάνω από ό,τι έχουμε.

0: Σας κοροϊδεύουνε στα μούτρα σας.
1: Καταπληκτικό.
2: Α, να και μια ωραία κατάληξη όλου αυτού του ηχητικού που εδώ ακούσαμε μόλις. Μια πανδεσία με θεσπέσιες δηλώσεις κυβερνητικών βουλευτών, στελεχών, γεμάτες ανθρωπιά, έγνοια και ενσυναίσθηση, αγάπη προς τον πολίτη και τον ψηφοφόρο. Πολλοί από αυτούς που αναφέρονται τώρα εδώ, τα στελέχη, θα ψηφίσουν αυτούς, αυτά τα στελέχη που συμπεριφέρονται λεκτικά με αυτόν τον τρόπο. Πάρα πολύ ωραίο είναι όλο αυτό, πραγματικά έχουν ξεβρακωθεί εντελώς, ούτε προσχήματα, ούτε τσίπα, αυτό που λέγαμε παλιά. Ο πολιτικός λογαριάζει το πολιτικό κόστος, έχει τσίπα, τουλάχιστον τα ψέματα, κάπως να το φτιασιδώσει, να μην το βγάλει ομά. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, το βλέπουμε, έχουν λαλήσει, έχουν ξεφύγει και είμαστε και 5 μήνες πριν τις εκλογές. Μια πολύ ωραία δήλωση επίσης, και αυτή από μια άλλη οπτική δείχνει το μέτρο και την μετριοπάθεια που έχουν τα κυβερνητικά στελέχη. Είναι αυτή που έκανε ο κύριος Φλωρίδης.
3: Θα σας πω τώρα στη Θεσσαλονίκη, που δεν είναι τώρα επειδή είμαι προσήφος εκεί, αλλά όπως την παρακολουθώ τόσα χρόνια που ζω εκεί. Στη Θεσσαλονίκη αυτά τα λίγα τελευταία χρόνια, τώρα που μιλάμε, τα έργα τα οποία γίνονται όσον αφορά τις βασικές υποδομές της πόλης δεν έχουν γίνει 2.500 χρόνια.
1: Καταπληκτικό.
3: Όσον αφορά τις βασικές υποδομές της πόλης δεν έχουν γίνει 2.500 χρόνια. Τώρα γίνονται όλα.
2: Κοίτα, είχαν ξεκινήσει το μετρό, νομίζω, πριν 2.000 χρόνια. Είχαν ξεκινήσει τα έργα του μετρό, αλλά βρήκανε σε κάτι άλλο αρχαία πιο παλιά. Και εκεί στο σταθμό Βενιζέλου, που δεν λεγόταν έτσι τότε, Κάσανδρου, δεν ξέρω πώς μπορεί να λεγότανε, και σταμάτησαν. Ωραία παρομοίωση από τον κύριο Φλωρίδη. Καθόλου υπερβολικός, νουνεχής, όπως πάντα, μετριοπαθής. Θυμόμαστε εκείνη τη δήλωση ότι θα ανατιναζόταν όλη η χώρα και θα χωριζόταν στη μέση, επειδή περνάει κάτω ακριβώς από το σημείο του εκτροχιασμού στα Τέμπη ο αγωγός φυσικού αερίου και θα ανατιναζόταν όλη η χώρα. Ο Άντων Γεωργιάδης είχε πει Λάρισα. Ναι. Ο Φλωρίδης είχε πει όλη η χώρα. Η μισή χώρα θα κοβόταν και άρα δεν θα είχαν γίνει και τα έργα στη Θεσσαλονίκη που έχουν να γίνουν 2.500 χρόνια. Μπράβο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που κανείς δεν ενδιαφέρθηκε επί 2.500 χρόνια και βρέθηκε κάποιος να τρέξει τα έργα στην Θεσσαλονίκη. Μπράβο και στους ψηφοφόρους του Φλωρίδη που ακούνε να λέει αυτές τις αρλουμπαρίες και θα πάνε να τον ψηφίσουν και τον βγάλουν και πρώτο. Συγχαρητήρια και μπράβο. Τι κάνουν όμως οι Θεσσαλονίκοι?
4: Στη Θεσσαλονίκη φουλάρω με 200 ευρώ και εδώ φουλάρω με 140.
5: Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι δύσκολη. Όσο

0: γίνεται χειρότερη, γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να βρούμε πού μπορούμε να γλιτώσουμε χρήματα.
1: Για κάποιον που μένει εδώ κοντά μπορεί να το κάνει κάθε μέρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να βάλει στην Ελλάδα βενζίνη.
2: Όποτε βρίσκομαι εδώ στην περιοχή έρχομαι και βάζω στη Βουλγαρία. Τα έχω υπολογίσει επακριβώς σε κάθε γέμισμα και αέριο και βενζίνη που έχω και κερδίζω γύρω στα 35 ευρώ.
3: Φουλάρω, τι κάνω. Όσο πάει. Όταν βάζεις 70 ευρώ και δεν φουλάρει στην Ελλάδα και εδώ βάζεις 70 ευρώ και θες και μπιτόνι για να φτάσεις τα 70 ευρώ, φυσικά.
4: Είναι αυτή καλέ. Κατεφτωχή.
5: Κάτι φτωχοί Θεσσαλονικείς και Βορειοελλαδίτες που πάνε να βάλουν βενζίνη στη Βουλγαρία. Φαντάζομαι μέσα εκεί είναι και ψηφοφόροι του Φλωρίδη. Δεν γίνεται. Να νιώθουν και υπερήφανοι που γίνονται έργα 2.500 χρόνια δεν έχουν γίνει και τα φτιάχνει τώρα ο κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και βρίσκουν τη διέξοδο. Πολλές φορές την κάνουν συμπολίτες μας. Πάνε προς Βουλγαρία, πάνε προς Βόρεια Μακεδονία. Δεν πάνε και τα ονόματα, πάνε και τα σύμβολα. Αν είναι να βάλει φτηνή βενζίνη, θα πάει οπουδήποτε. Αυτά από τη Βόρεια Ελλάδα. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον.
6: Έλα ρε Μπάρδο Σιονάτη.
7: Έλα.
6: Καλή σεζόν, καλό καλοκαίρι.
7: Να είσαι καλά. Τι καλό καλοκαίρι, πας καλά.
6: Καλή συνέχεια, έχει ακόμα, έχει.
7: Α, έχει, από καλό καιρό θα λέμε.
6: Από καλό καιρό, καλό από καλό καιρό.
7: Βουτάς ακόμα εσύ.
6: Ναι.
7: Δεν κρυώνεις.
6: Όποτε μπορώ.
7: Α.
6: Εντάξει, καλά είναι.
7: Εντάξει, οκ. Okay.
6: Λοιπόν, πήρα να πω εσύ για τον άλλο που έλεγε για τον Νικίτα Κλίντ, τον X-Ray.
7: Ναι.
6: Και για σένα που είχες πει καλά λόγια. Ο άνθρωπος ρε εσύ έχει κάψει καπίστρια εδώ και χρόνια. Έχει πει καλές δηλώσεις καταρχήν για το Ισραήλ.
7: Είχα πει εγώ για τον Νικίτα Κλίντ καλά λόγια.
6: Δεν θυμάμαι τώρα πότε.
7: Άμα δεν θυμάσαι
6: ότι,
7: τι.
6: Ότι το συμπαθούσες πάντως.
7: Στα παλιά, στα καλά.
6: Ναι, στα παλιά του ήταν εντάξει.
7: Να.
6: Από τότε που είχε κάψει το αμερικάνικο διαβατήριο. Από τότε έχει κάψει καπίστρια. Έχει κάνει δηλώσεις.
7: Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο καθένας.
6: Ψάξτε το. Δηλώσεις πέτου Ισραήλ. Ότι και καλά μείνετε στους Παλαιστίνιους.
7: Αφού είναι στρατηγική συμφωνία τώρα και συμμαχία, δεν θα το κάνουμε.
6: Εκτός αυτού,
7: ξεχνάτε
6: ότι είχε υποστηρίξει το ποτάμι στις πότε εκλογές.
7: Μπράβο, από σοφός.
5: Τότε. Από σπου και σπου.
8: Απόστολε, καλημέρα σου.
7: Καλημέρα.
8: Ο Θάνος είμαι από το Γάλλο το ΑΜΕΑ.
7: Ωραία.
8: Να σου πω, φίλε μου, καλέ αγαπημένη. Δεν πρόλαβε, την Τρίτη θα πάρω την αναπηρική σύνταξη. Τα έχω κάνει έτσι με ένα λογαριασμό. Μέσα σε τρεις μέρες έφυγε όλη. Πού θα πληρώσω τη ΔΕΗ, πού θα πληρώσω το τηλέφωνο. Δεν ξέρω, έχω απειθήσει. Και από την άλλη μεριά.
7: Μην αγχώνεστε, σας έχει στο μυαλό το Μητσοτάκης. Είναι πάνω από όλους σας.
9: Το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να μην κρυώσουν. Είναι σωστά χειμώνα.
7: Και όλους μας.
8: Ξέρω, αυτός είναι στον αέρα μόνιμα σε ένα αεροπλάνο και πετάει. Αλλή μόνο από μένα. Τα λέω καλά.
7: Ε, τώρα, άμα το αίτημα είναι αεροπλάνο, ναι, δεν είναι εύκολο να το έχεις.
8: Έτσι είναι, αγόρι μου.
7: Αλλά από ό,τι καταλαβαίνουν είναι πιο βασικά πράγματα, ότι δεν φτάνει η σύνταξη τη δεύτερη εβδομάδα.
8: Ούτε την πρώτη δεν φτάνει.
7: Μην αγχώνεσαι, την τρίτη εβδομάδα είναι το καλό. Την τέταρτη, πότε είπανε. Εκεί που πέφτει κάτι λίγα.
8: Ναι, ναι.
10: Την πρώτη εβδομάδα ψωνίζουν 100 και την τέταρτη εβδομάδα ψωνίζουν 97.
11: Γεια σου,
7: γεια.
11: Καλή σεζόν, εύχομαι.
7: Τώρα το θυμήθηκες.
11: Τώρα το θυμήθηκα. Αφού είμαι όλη την μέρα σαν τον κάτω.
7: Τώρα κλείνουμε για Χριστούγεννα σε λίγο.
11: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Έλα να σου πω, αν γίνεται να πάρω από την Αμερικάνικη πρεσβεία τα βήματα του Αλέξη.
7: Πάρτα.
11: Θα κάνω δώρο του, τα ρήπα.
7: Αυτά που έβγαλα χθες στο κλαρί, ναι.
11: Ναι, ναι, ναι, αυτά θέλω.
12: Διαδικτυακή δημοπρασία Αμερικάνικης πρεσβείας. God bless America. Δημοπρατούμε και ψαλίδια για τα μπαρμπέρικα.
13: Απόστολε.
7: Έλα.
13: Καλή σου ημέρα.
7: Καλή σου ημέρα και εσένα.
13: Από ό,τι θυμάμαι, η Συγκρού είχε πολύ κοινή στο βράδυ λόγω του καταστάσεως. Τώρα έχει το πρωί. Βγήκα μόλις στη Βίζα. Δηλαδή, τι έγινε τώρα.
7: Ναι. Άρα... Εκεί φτάσαμε να πηγαίνεις για ψώνια στη Συγκρού και τη μέρα.
13: Α, αυτό πάρα πολύ ωραίο. Τέλει.
7: Και για να έχει ο κόσμος για βίζιτες, πάει να πει ότι έχει για σούπερ μάρκετ.
14: Για να ψωνίζουμε, πάει να πει ότι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιο που δεν έχει.
13: Ναι, αλλά εγώ ξέρω και κάτι άλλο.
7: Τι άλλο ξέρεις.
13: Τηλεφορώ που λιαγμένες που εγώ όταν ανεβαίνω τώρα δρόμο τη δουλειά μου, υπάρχει ένα ξαναγείο το Σάλε.
7: Α, όλα τα ξέρεις.
13: Το Σάλεμ, καλέ, που είναι στην Ολυμπιακή ακριβώς, στην Ολυμπιακμένη, που είναι το σήμα της Ολυμπιακής.
7: Το Σάλεμ είναι γνωστό ξενοδοχείο.
13: Ε, βέβαια.
7: Για εσάς που κάνετε τέτοια. Τέλος πάντων, τι θες.
13: Και σταματάω να πάρω τσιγάρα και βλέπω κάτι κοριτσάκια και μου λέει θέλετε παρέα. Λέω, συγγνώμη, τι να κάνουμε δηλαδή.
7: Εσύ, α, ήθελες και τυποκατάλογο, εσύ και να σου πει ακριβώς τα περιεχόμενα.
13: Είναι του Πανεπιστημίου, μου λέει ναι, αλλά θέλω να βγάλω τα λεφτά και δεν έχω χρήματα μου να πάω στο Πανεπιστημίο, μου λέει. Κατάλαβε τι μου είπε η γυναίκα. Τρελάθηκα, αυτό είναι αληθινό που σου λέω. Δεν στο λέω έτσι απλά.
7: Εντάξει, πόσο πήγε, παίζουμε τελικά.
13: Δεν πήγα καλά, εγώ δεν πάω.
7: Έλα τώρα που δεν είχε. είχε πληρωθεί ακόμα.
15: Τι να πληρωθώ, δεν έχω χρήματα. Ξαναδέμω, δεν έχω χρήματα, δεν έχω πρόβλημα. Δεν κατάλαβε. Δεν θα πάω τώρα με γυναίκε στον δρόμο. Αυτό δεν γίνεται με τίποτα.
7: Α, είσαι πιο ψαγμένο. Κατά, κατάλαβα.
15: Okay.
7: Εδώ κάθεσαι να σε πει ήταν η πολιτική. Δεν πα. Τέλο πάντων, εντάξει, περίεργο. Okay. Έγινε.
5: Περιορέξεως, αυτό που λέμε, ισχύει σε όλες τις πτυχές. Ήμασταν πριν στους Θεσσαλονικείς που πάνε στην Βουλγαρία για να γεμίσουν τα τεπόζιτα και το βρίσκουν πολύ καλό αυτό, ακόμη και αν κάνουν χιλιόμετρα για να φτάσουν εκεί. Και από αυτό το σύνορο πάμε στην άλλη γωνιά, στη Φλόρινα.
16: Θέλει εδώ πέρα τουλάχιστον 30 τόνους ξύλα για να βγει ένας χειμώνας. Γιατί έχουμε 8 μήνες χειμώνα εμείς εδώ πέρα. 3,5-4 χιλιάρικα για να βγάλεις ένα χειμώνα.
17: Την θέρμανση είναι άναψα και θέλω 30 τόνους ξύλα. Θέλω 3,5 χιλιάρικα. Πού να πάω να τα βρω?
18: Δεν χρειάζονται λεπτά, πήγαινε φτωχούλα.
17: Πετρέλαιο δεν μπορώ να βάλω γιατί είναι πανάκριβο. Με 4 κατσουτάρικα που μας δίνει επιδότηση. Μπορώ να βγάλω όλο το χειμώνα. Θα πάρουμε πάβουμε και κουβέρτες και θα σκεπαζόμαστε. Θα καίμε δηλαδή μισή ώρα, το λέμε και το σμήνουμε.
19: Δεν είναι καθόλου εύκολο για μας εδώ πέρα πάνω. Και ο 6 μπαλέτες γύρω στα 2,5 χιλιάρικα, 3. Οι συντάξεις είναι χαμηλές. Που αν δεν κάνουμε κουμάντο λίγο από το καλοκαίρι για να βγούμε το χειμώνα.
4: Είναι αυτή καλέ. Κάτι φτωχή.
5: Ακούμε σήμερα πολλούς φτωχούς και κακομοίριδες, φτωχάντζες και πλέμπες. Γενικώς με τα θέματα που έχουν, τα προβλήματά τους. Στην Κύπρο δεν υπάρχουν φτωχοί, το ξέρουμε όλοι. Πήρε κάποια μέτρα εκεί η κυβέρνηση. Ρωτάνε τη βούλτεψη, ποια είναι η γνώμη της για τα μέτρα της Κύπρου και γιατί δεν κάνουμε κι εμείς εδώ κάτι σαν αυτά που έκανε η Κύπρος, και απάντησε ως εξής.
20: Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε χώρες οι οποίες παράγουν ενέργεια με τρόπο που εμείς δεν μπορούμε να παράγουμε γιατί είμαστε από πίσω.
21: Υπάρχουν άλλες χώρες που ειδικό τον ειδικό όμως εδώ κατανάλωση θα κάψει με ειδικά τον ειδικό.
20: Τίποτα δεν κάνανε τίποτα. Δεν έχει συμβεί αυτό. Αυτό είναι παραμύθι που θέλουν να το λένε. Πού?
21: Δεν έχει συμβεί.
20: Απλώς είναι πιο χαμηλή. Καμία. Ποια?
21: Ωραία, στην Κύπρο γιατί πουλάνε τη βενζίνη, είναι 60, από εμάς ψωνίζουν.
20: Δεν θέλω να σχολιάσω, Κύπρο δεν σχολιάζω ποτέ.
21: Γιατί?
20: Έτσι θέλω.
5: Και δεν απάντησε. Και δεν μάθαμε ποια είναι η γνώμη της. Μα γιατί διάλεξαν την Κύπρο τόσες άλλες χώρες? Νομίζω και η Γερμανία μειώνει τον ειδικό φόρο καυσίμων. Εκεί τι θα έχει να πει? Την Κύπρο γιατί δεν σχολιάζει? Τι βίτσιο είναι αυτό? Και δεν θέλει με την Κύπρο τίποτα? Δεν μας είπε τίποτα και μείναμε με την απορία. Ποια είναι η θέση της βούλτεψη για όλα αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη? Όλες τις χώρες τις έχει πιάσει στο στόμα της. Την Κύπρο γιατί δεν θέλει? Επειδή είναι εθνικό θέμα? Επειδή είναι Έλληνες σαν και εμάς αδέρφια? Θέματα. Πολλά θέματα έχουν μαζευτεί. Έγινε και το φεστιβάλ της ΚΝΕ και βλέπω πολλές συγκρίσεις με την αναβίση προχτές. Δεν ξέρω πώς τους έχει έρθει στα social media. Αεροφωτογραφίες από τη μία, αεροφωτογραφίες από την άλλη. Στη Βύση θα μείνουμε λίγο, γιατί υπάρχει ένα σύνθημα, αφού μας ζαλίσατε όλους από κάτω εκεί. Καταλαβαίνουμε ότι την αγαπάτε, την αναβίση. Προφανώς αυτό που γίνεται είναι μοναδικό, το να μαζεύει τόσο κόσμο, κάνει δεύτερη καριέρα και μπράβο της και. Και υπάρχει ένα μήνυμα, ένα σύνθημα που λέει ότι έχουμε ζήσει, το έχει πει η Βύση. Έτσι κυκλοφορεί από χτες, σε ό,τι με αφορά. Ούτε ένα δευτερόλεπτο σε ό,τι έχω ζήσει δεν υπήρχε η Βύση. Ποτέ όμως. Ήταν παντελώς απούσα, παντελώς εκτός σε ό,τι έχω ζήσει, νομίζω ότι έχω ζήσει. Δεν θα μπορούσε να είναι ούτε στον άλλο πόλο από αυτόν που θα ήμουν εγώ η αναβίση, που καταλαβαίνω γιατί την εκτιμάτε, αλλά όπως ακούτε εδώ, τίποτα. Εκοφαντική απουσία και ανυπαρξία σε ό,τι έχω ζήσει. Και αυτό θα ήταν δικό μου σύνθημα. Και τρομάζω να σκεφτώ πώς θα ήταν όλα αυτά που έχω ζήσει με τη φωνή και τα τραγούδια της Βύση δίπλα μου. Μέσα μου, στο αυτί μου και στην καρδιά μου. Τρομάζω, τρομοκρατούμε. Και όταν τα έχει γράψει ο Καρβέλας. Με τις αγάπες από νάιλον, με τα εκατομμύρια, με όλες τις τσούλες της γης, με τα τρελαίνω, με μία παγώνω, μία ζεσταίνω, με και άλλα πολλά αριστουργήματα. Ό,τι έχω ζήσει δεν το έχει πει η Βύση.

0: τελευταίος είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Ό,τι έχω ζήσει λοιπόν δεν έχει σχέση με τη Βύση. Οπότε έτσι ήθελα να το πω γιατί τα έβλεπα. Σας εκτιμούμε και εσάς που ακούτε Βύση προφανώς. Το καταλαβαίνουμε, συμπονούμε. Δεν το συζητάμε, αλλά είναι εδώ τα κολοκύθια και η όρεξη. Η γνωστή παροιμία. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας.
1: Έλα, μωρή γλύκα, τι κάνεις?
2: Γλύκα, γλύκα, γλυκιά μου, γλύκα, γλύκα.
3: Α, αυτά δεν μπορώ. Αυτά που με καλοπιάνετε και ποιος ξέρει τι θέλετε μετά.
2: Γλυκιά μου, έλα στην αγκαλιά μου, έλα στην αγκαλιά μου, έλα, έλα.
1: Αναστατώνομαι όταν σου μιλάω, Αποστόλη.
3: Αναστατώνεσαι.
2: Αναστατώνομαι, μαζί σου μάτια μου.
1: Αχ, αγάπη μου εσύ. Να σου πω.
3: Τι θες ρε Τζουτζούκο?
1: Καλά, στούμπος είμαι, που το καταλάβεις από τη φωνή?
3: Τζουτζούκο είπα.
1: Α, Τζουτζούκο, στούμπο άκουσα. Είμαι και λίγο
3: μετρημένος.
1: Ναι.
3: Χαμηλά.
1: Χαμηλά, τι να κάνουμε.
3: Δεν πειράζει, έχω ακούσει ότι έχετε άλλα προσόντα εσείς.
1: Ούτε από εκεί, από
3: στο. Η Χιονάτη γιατί καθότανε, τέλος πάντων.
1: Θα χρειαστώ τον επιμηγητή σου, τι να κάνω.
3: Τον έχω, απλά είναι χρησιμοποιημένος.
1: Δεν πειράζει, θα μου διδάξεις πώς το κάνεις.
4: Λέει να διδάσκετε η βαρύτητα και το παράδειγμα.
3: Διδάσκετε, το έχω πει και διδάσκετε. Μην αγχώνεσαι, το βάλαν στα σχολεία φέτος.
4: Λοιπόν, άκουσα τη δήλωση του Στουρνάρα για τα capital control. Αυτό το παπαγαλάκι του Μητσοτάκια. Λοιπόν, άκουσα, Αποστόλη. Εγώ τώρα μόλις πήρα σύνταξη πάνω από 1000 ευρώ. Επειδή μίλησε για capital control των 60 ευρώ. Τώρα το 2026, ξέρεις πόσα παίρνω την ημέρα? 36 ευρώ.
3: Να.
4: Δηλαδή, και αύριο να γίνει κάποια. Έβλεπα κάτι κολόγερου στην τηλεόραση. Γεια. Ρε μαλάκες, το 2026 παίρνω 36 ευρώ την ημέρα και το capital control ήταν 60 ευρώ. Παλιωμαλάκες. Λοιπόν, Στουρνάρα, άξιος ο μισός σου, άξιος αγόρι.
5: Με κόβεις ενώ πρέπει.
3: Αν εσέκοψα, καλά κατάλαβες. Ισχύει, αυτό κάνω και τώρα. Έλα, γεια.
5: Έλα, πώς όλα.
3: Έλα.
5: Έλα, μια ιστορία ήθελα να σου πω. Πέρασε βέβαια ο καιρός για τον Αλέκο τον Χαλβατζή, το γιο του Σπύρου.
6: Έτσι έφτασαν σε μάτια 35 χρόνια μετά οι διοικήσεις γεμάτες ηρωισμό και επικά κατορθώματα. Για τους χαλκέντερους κομμουνιστές πόλα τα καταπίνουν χωρίς να πάθουν τίποτα. Αλεξίσφαιρε, τεφλών. Και έπρεπε να περάσουν χρόνια για να συνειδητοποιήσουμε ότι μαζί με τον ηρωισμό και τα κατορθώματα έχονται βαριές πληγές.
5: Εγώ με τον Αλέκο έχω 2 χρόνια διαφορά και πηγαίναμε στο ίδιο σχολείο, στο πρώτο Λύκειο Νέας Ιωνίας. Λοιπόν, και ήταν μία μέρα που γινόταν οι εκλογές και βγαίναν τα παιδιά τότε τη τρίτη λυκείου στη φίλη μου και λέγανε: άμα βγω πρόεδρος, θα σκοτώσω τους καθηγητές. Όλε από κάτω. Άμα βγω πρόεδρος, κάθε μέρα εκδρομή. Όλε από κάτω. Βγαίνει και ο Χαλβατζής και λέγω: παιδιά, θέλω να σας μιλήσω σοβαρά για κάποια προβλήματα που αφορούν την παιδεία και το σχολείο. Και του κάνει ένα: όντε τελείωνε, ρε, τι θα κάνεις εσύ. Και παίρνει το μικρόφωνο ο λυκειάρχης, ο κύριος Καρπέτης, να τα λέμε αυτά και λέει: βρε ήθη, τόση ώρα ανεβήκανε πάνω όλοι οι καραγκιόζηδες και του αποθεώνατε. Ένα παιδί βγήκε να μιλήσει σωστά και τον κράζετε. Γι' αυτό είσαστε τόσο ηλίθιοι. Και όταν μεγαλώνετε πάλι ηλίθια ψηφίζετε. Και ο Χαλβατζής τότε που ήταν πρωτάκι, νομίζω βγήκε δεύτερος ή τρίτος σε σταυρούς. Λοιπόν, και με αυτό έτσι από το Χαλβατζή θέλω να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές μου από το πρώτο Λύκειο Νέας Ιωνίας, αυτούς που μας μαθαίνανε όλους ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων και ότι πρέπει να ζήσουμε αγαπημένοι γιατί είμαστε μια προσφυγική περιοχή. Αυτοί που μας λέγανε ότι δεν υπάρχει Θεός και δεν πιστεύουμε παιδιά να πιστεύετε τέτοια παραμύθια και κάτι τέτοια. Και ό,τι έχω γίνει σήμερα το χρωστάω στους καθηγητές μου και στην πόλη μου. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και ήμουν πάρα πολύ περήφανος που πήγαινα στο ίδιο σχολείο με τον Χαλβατζή.
3: Το πρώτο Λύκειο ποιο είναι, αυτό που είναι πάνω στις γραμμές?
5: Ναι, αυτό στα Πευκάκια. Το οποίο θεωρείται και το πιο κυριλέ, δηλαδή τη Καλογρέζα και τα άλλα είναι και πιο ακραία, πιο ακραία αριστερά ακόμα. Στην Καλογρέζα, για να σα δώσω να καταλάβει, είπε ένα καθηγητή Κολαλβανό, ένα μαθητή, πήγαν να το σαπίσουν οι άλλοι. Έγινε κατάληψη με 325 υπέρ και 12 κατά και βγήκε ο Λυκειάρχης και λέει: παιδιά, τον διώξαμε τον καθηγητή, αυτό δεν θα υπάρχει, όχι στο σχολείο, δεν θα περάσει ξανά από τη Νέα Ιωνία. Αυτά γίνονται σε εμά. Α, και κάτι άλλο, και όταν ένα παιδί έσκασε με μπλούζα εθνικιστική πρώτη Λυκειού και τον πλακώσαν τα τριτάκια και του την πήρανε, πήγε και το πέσει καθηγητές και του είπαν: καθηγητές, καλά σου κάνανε. Ναι, κόκκινη τρομοκρατία, όπως λέει και η Χρυσή Αυγή.
4: Πρέπει να ανακοινώνεις τώρα, μιλάω με τον Μαρκόνι.
3: Α, θα το λέω, ναι, για τη διαφήμιση. Έγινε, το κατάλαβα. Έλα, γεια.
7: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
8: Μα ναι, εδώ.
9: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
7: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Ξηρά, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα, ναι, ναι, ναι. Είναι αλήθεια, είμαστε εδώ. Περνάει γρήγορα η ώρα και θα περάσει ακόμα γρηγορότερο το επόμενο 2ωρο. Ελπίζουμε να είστε αυτό που δεν λένε με το ρολόι στο χέρι, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο σε κάποιες περιπτώσεις να τα προλάβουμε όλα. Έχουν ανοίξει τα σχολεία πια για τα καλά, υποχρεώσεις, τα φροντιστήρια και όλα όσα δεν τελειώνουν ποτέ για τον καθένα ξεχωριστά. Εμείς εδώ όμως για να σας βοηθήσουμε να τα προλάβετε όλα με χαμόγελο και καλή μουσική παρέα. Τώρα τι θα κάνουμε με τους λογαριασμούς, θέλουμε δεν θέλουμε, ξέρετε τι θα κάνουμε, θα τους πληρώσουμε. Με χαμόγελο όσο μπορούμε κι αυτούς, ακούγοντας φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη το επόμενο 2ωρο.

Δεν το περίμενα ποτέ. Αυτός είναι ο Γιάννης Φαρδής. Αλλά πώς να μην το περιμένεις, και την προδοσία και όλα τα σχετικά, από μια αλήτικη αγάπη σαν αυτή που θα μας τραγουδήσει στη συνέχεια ο Λέξ.

Ξαναλέω, εικόνες είναι το μυστικό μου. Είχα αφήσει τον τενήρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει, τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμο που να μπει μέσα στο χώμα του.

αποκαλύψεις. Εντάξει, ξέρετε τώρα πώς πάει. Ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται και η αλήθεια πάντα τελικά κάπως βγαίνει προς τα έξω. Ένα τραγούδι που μας θυμίζει περσινή τηλεοπτική επιτυχία τώρα από τον Γιάννη Κότσιρα, και αλήθεια έχει τύχει να δείτε κάποια από τις καινούργιες σειρές. Λένε ότι υπάρχουν αρκετά έτσι αξιόλογες. Βέβαια αυτό το... με τις ιστορίες, τα διάφορα, έτσι επικρατεί. Ιδιαίτερα έχω ακούσει από φίλες και γνωστούς για το σίριαλ που πρωταγωνιστεί και ο Βασίλης Μπισμπίκης, που ούτως ή άλλως τώρα ανεξάρτητα από όλα τα άλλα είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός, να τα λέμε και αυτά.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Ένα που να βγάλουμε άκρη, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και θα δούμε τι άκρη θα βγάλουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Εδώ είναι, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη, σε όποιο σημείο της Ελλάδας και αν βρίσκεστε. Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε ακόμα μια μισή ώρα. Καλή μας διασκέδαση, ό,τι και αν κάνουμε.

τα μαύρα τα φεγγάρια, αυτά είναι, της λένε Ζευγαρά. Και δεν ξέρω αν είναι προσωπική υπόθεση του καθενός, σύμπτωμα αυτής της εποχής, της φθινοπορεινής εποχής, που σαν να νιστάζουμε περισσότερο, σαν να νιώθουμε λίγο παραπάνω μαχμουρλίδες, σαν να αναζητάμε λίγο το χουζούρι σιγά σιγά μετά την εξωστρέφεια του καλοκαιριού. Πάντως αυτό που μας πιάνει έτσι με το που δροσίζει λίγο καιρό, στο να θέλουμε και ένα ελαφρύ παπλωματάκι, ένα κουβερλί ή ένα σεντονάκι να σκεπαστούμε, σαν να μας κάνει να χουχουλιάσουμε λίγο παραπάνω και να θέλουμε περισσότερο το κρεβατάκι μας, νομίζω. Δεν ξέρω, εσείς το νιώθετε αυτό?

Όλο πιο πάνω η Άννα Βέισε, που είναι το δικό μας εθνικό μοντέλο, θα λέγαμε, και εθνική στάρ και ό,τι θέλεις πες το. Και βλέπω εδώ πέρα και μία άλλη, τη Heidi Klum. Πάλε ποτέ top model από τα top top top. Έτσι είναι τώρα 50 plus και εκείνη, δεν μεγαλώνουμε μόνο εμείς. Μία ανάρτησή της στο Instagram. Μαρτυράει πως τίποτα δεν είναι τυχαίο, ούτε με την Άννα Βέισε που ακούμε, ούτε με τη Heidi Klum που βλέπω αυτή τη στιγμή. Sunday my rest day, έτσι μία των προηγούμενων ημερών ανάρτησή της, μέσα από το γυμναστήριο να χτυπιέται. Με μπόλικα βαράκια βλέπω, έτσι έτσι, όταν η μέρα της ξεκούρασής σου, παιδιά, γίνεται στο γυμναστήριο. Εκεί είναι που αποδεικνύεται ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Γιατί κάποιοι άλλοι το βλέπουν τελείως διαφορετικά, ότι Sunday fun day και τα τρώμε όλα και είναι και ελεύθερη μέρα, αλλά λίγο από εδώ, λίγο και από εκεί, και οι υπόλοιπες μέρες είναι λίγο fun days. Και τι έγινε τώρα να τσιμπήσω αυτό και τι έγινε να φάω εκείνο, κατά τα άλλα πρόγραμμα και διατροφή. Δεν πάει έτσι. Εσείς αλήθεια, γυμναστήριο ξεκινήσατε?

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώμα ταξιρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
9: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Ξηρά, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Ανάβεις φωτιές. Ένα τραγούδι που είχαμε γνωρίσει αρκετά χρόνια παλιότερα από τη Δέσποινα Βανδύ και πρόσφατα μίλησε για πρώτη φορά, μπορώ να πω τόσο αποκαλυπτικά, ο πρώην σύζυγός της, ο Ντέμις Νικολαίδης, αναφέρθηκε στο διαζύγιο τους, πόσο δύσκολο ήταν ακόμα και με δεδομένο ότι ήθελαν και οι δύο να χωρίσουν και ήταν η σωστή απόφαση για αυτούς. Δεν πάβει να είναι μία απώλεια το διαζύγιο, όπως είπε και εκείνος. Μιλώντας πάλι για την επόμενη σχέση που έκανε με τη σύντροφό του που έχασε, την Αλεξάνδρα Νικολαίδη, είπε ότι ήταν κρίμα γιατί εκτός του ότι ήταν πολύ νέα, ήταν και πάρα πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους. Όμως θεώρησε πως θα ήταν ύβρις να πει κάτι παραπάνω. Και όπως και να το κάνουμε, η ζωή συνεχίζεται για όλους, αλλά καμία απώλεια, η αλήθεια είναι, δεν μας αφήνει πίσω ίδιους με πριν. Πάντα λείπει ένα κομμάτι.

0: Εδώ που τα λέμε, η ρακή είναι άχαστη συνταγή για να ανάψει το κέφι και να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε θετική σκέψη. Όμως τι τελικά είναι αυτό που λέμε και ξαναλέμε θετική σκέψη? Θα μας εξηγήσει αμέσως τώρα η Ξένια Κούρτογλου. Και μετά και πάλι μαζί για το τελευταίο μας ημίωρο, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, πάντα εδώ στη γνωστή παρέα.
1: Έχοντας ξεκαθαρίσει σε προηγούμενο επεισόδιο τι είναι και τι δεν είναι η θετική σκέψη και η θετική συμπεριφορά, σήμερα θα μοιραστώ 7 κορυφαίους τρόπους για να τις αναπτύξετε και να τις υιοθετείτε σε μόνιμη βάση, ώστε να ζείτε ήρεμοι και ευτυχισμένοι. Στο νούμερο 1. Αναγνωρίστε τη σκέψη σας. Παρατηρήστε τον εσωτερικό σας διάλογο. Είναι οι σκέψεις σας υποστηρικτικές ή περιοριστικές? Αν πιάνετε τον εαυτό σας να σκέφτεται αρνητικά, σταματήστε και αναρωτηθείτε. Είναι αυτό 100% αλήθεια ή είναι ένας φόβος που με κρατά πίσω? Κρατήστε ένα ημερολόγιο σκέψεων για να καταγράφετε τα μοτίβα σκέψης σας που συνήθως επαναλαμβάνονται, ώστε να μάθετε να τα αναγνωρίζετε. Νούμερο 2. Αντικαταστήστε το «δεν μπορώ» με το «πώς μπορώ». Αντί να λέτε «δεν μπορώ να το κάνω αυτό», αναρωτηθείτε «τι θα μπορούσε να με βοηθήσει να το κάνω», «ποιος θα μπορούσε να μου δώσει μια νέα προοπτική» ή «ποιο είναι το πρώτο μικρό βήμα που μπορώ να κάνω». Η αλλαγή της γλώσσας που χρησιμοποιείτε σας βοηθάει να πάρετε θάρρος, να ξεπεράσετε τους φόβους σας και να ξεκινήσετε να κάνετε βήματα. Νούμερο 3. Μετατρέψτε τη σκέψη σε δράση. Η θετική σκέψη χωρίς δράση είναι απλώς θεωρία. Δεσμευτείτε να κάνετε κάτι συγκεκριμένο κάθε μέρα που σας φέρνει πιο κοντά στους στόχους σας. Θέστε μικρούς, εφικτούς στόχους και γιορτάστε τις μικρές σας νίκες. Αν δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε, φτιάξτε μία λίστα με εναλλακτικές και ξεκινήστε από εκείνη που σας φαίνεται πιο ρεαλιστική. Μην ξεχνάτε ότι η αρχή είναι το ίμις του παντός. Νούμερο 4. Διαχειριστείτε την ενέργειά σας, όχι μόνο το χρόνο σας. Το πώς αισθάνεστε σωματικά και ψυχικά επηρεάζει άμεσα τη σκέψη και τη συμπεριφορά σας. Φροντίστε να κοιμάστε αρκετά, να τρέφεστε σωστά, να ενυδατώνεστε με 2 λίτρα νεράκι την ημέρα, να γυμνάζεστε συστηματικά. Είστε πολύ πιο θετικοί όταν το σώμα και το μυαλό σας λειτουργούν στο top. Νούμερο 5. Επιλέξτε συνειδητά το περιβάλλον σας. Οι άνθρωποι που περνάτε αρκετό χρόνο μαζί επηρεάζουν τη σκέψη και τη διάθεσή σας. Φροντίστε να περιβάλλεστε από άτομα που σας εμπνέουν, σας υποστηρίζουν και σας ενθαρρύνουν. Αν δεν μπορείτε να αποφύγετε εντελώς τις τοξικές σχέσεις, θέστε σαφή όρια και προστατέψτε την ψυχική σας υγεία από αυτούς. Νούμερο 6. Αναπτύξτε ευγνωμοσύνη και προοπτική. Η ευγνωμοσύνη δεν είναι απλώς μια αίσθηση, αλλά μια συνειδητή πρακτική. Ένας ευρύτερος τρόπος ύπαρξης. Κάθε μέρα σημειώστε 3 πράγματα για τα οποία είστε ευγνώμονες, μικρά ή μεγάλα. Αυτό θα σας βοηθήσει να ανακατευθύνετε την προσοχή σας από αυτά που σας λείπουν σε αυτά που ήδη έχετε. Και στο νούμερο 7. Δείτε τις προκλήσεις με περιέργεια, όχι φόβο και κυρίως σαν ευκαιρίες εξέλιξης. Αντί να αντιδράτε στις δυσκολίες με άγχος ή απογοήτευση, δοκιμάστε να τις αντιμετωπίσετε με περιέργεια. Ρωτήστε τον εαυτό σας, τι μπορώ να μάθω από αυτό ή πώς μπορώ να βγω δυνατότερος από αυτή την κατάσταση. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
3: Έλαμπετ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμπετ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Class Cream. Derm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Εξομολόγηση, εννοείται αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ποιος δεν αναγνωρίζει πια έστω ένα τραγούδι του? Τα τραγούδια του όλα αυτά τα χρόνια που πλέον έχουν πάρει μια διαφορετική διάσταση στα αυτιά μας και στην ψυχή μας, σαν να χάσαμε όλοι και όλες έναν μακρινό ή και κοντινό ακόμα συγγενή. Νομίζω αυτή είναι η αίσθηση που έχει μείνει, και ένα κουβάρι που ξετυλίγεται σιγά σιγά, να δούμε πώς θα καταλήξει.

πολλές φορές τα δάκρυα σβήνουν αρκετά πράγματα, ξεπλένουν μέσα έξω, σβήνουν φωτιές, έτσι έτσι. Μετά από κάποιες στιγμές το μόνο που θέλουμε είναι αυτό, ένα λυτρωτικό κλάμα και να σηκωθούμε όρθιοι να συνεχίσουμε. Κατά το γνωστό, 7 φορές να πέσεις, 8 να σηκωθείς.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε έχω. Ξέρεις τι είναι με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

Πάρε να έχεις, μας λέει ο Ηλίας Βρετός, και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλι της εκπομπής μας σήμερα. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και η καλύτερη διάθεση είναι εδώ, δύο ολόκληρες ώρες. Είναι εκεί όπου είστε κι εσείς, αυτές τις ώρες. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα. Πολλά φιλιά σε όλους, γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή, κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
1: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
1: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
1: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
1: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
7: Έχω
8: μετά θα πάνε
7: εξτασιαστεί.
8: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρεθι.
8: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
4: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Σε θέλω τόσο, όμως δικαίωμα δεν έχω να σε δω. Απλά να τρέξω

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας, διάβλος Κρήτης, diavlosradio.gr. Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων. diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν. Διάβλος Κρήτη. diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας, Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος, και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους. Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
3: Εσύ, αγάπη μου, εσύ.

σε πιάσα με κάποιον άλλον να μιλάς. Στα μηνύματα λες είναι φίλος και γελάς. Βλέπω έστειλες φωτιές, φωτογραφίες.

Δύο χρόνια έλεγες πως θες να μάθεις να αγαπάς για να μην το ξαναπάθεις. Σε ρωτά, δείξε μου ό,τι έχεις στείλει. Λες τα διέγραψες και από

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diablosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση,
6: ανταλλαγή απόψεων.
3: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diablosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Ψηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα, ναι. Είναι αλήθεια, είμαστε εδώ. Περνάει γρήγορα η ώρα και θα περάσει ακόμα γρηγορότερο το επόμενο 2ωρο. Ελπίζουμε να είστε αυτό που δεν λένε με το ρολόι στο χέρι, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο σε κάποιες περιπτώσεις να τα προλάβουμε όλα. Έχουν ανοίξει τα σχολεία πια για τα καλά, υποχρεώσεις, τα φροντιστήρια και όλα όσα δεν τελειώνουν ποτέ για τον καθένα ξεχωριστά. Εμείς εδώ όμως για να σας βοηθήσουμε να τα προλάβετε όλα με χαμόγελο και καλή μουσική παρέα. Τώρα τι θα κάνουμε με τους λογαριασμούς, θέλουμε δεν θέλουμε, ξέρετε τι θα κάνουμε, θα τους πληρώσουμε. Με χαμόγελο όσο μπορούμε κι αυτούς, ακούγοντας φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη το επόμενο 2ωρο.

Δεν το περίμενα ποτέ. Αυτός είναι ο Γιάννης Φαρδής. Αλλά πώς να μην το περιμένεις, και την προδοσία και όλα τα σχετικά, από μια αλήτικη αγάπη σαν αυτή που θα μας τραγουδήσει στη συνέχεια ο Λέξ.

Είχα αφήσει τον Ντενίρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς τη χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμο που να μπει μέσα στο χώμα του.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

αποκαλύψεις. Εντάξει, ξέρετε τώρα πώς πάει. Ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Και η αλήθεια πάντα τελικά κάπως βγαίνει προς τα έξω. Ένα τραγούδι που μας θυμίζει περσινή τηλεοπτική επιτυχία τώρα από τον Γιάννη Κότσιρα. Και αλήθεια, έχει τύχει να δείτε κάποια από τις καινούργιες σειρές. Λένε ότι υπάρχουν αρκετά έτσι αξιόλογες. Βέβαια αυτό το... με τις ιστορίες, τα διάφορα, έτσι επικρατεί. Ιδιαίτερα έχω ακούσει από φίλες και γνωστούς για το σίριαλ που πρωταγωνιστεί και ο Βασίλης Μπισμπίκης, που ούτως ή άλλως τώρα ανεξάρτητα από όλα τα άλλα είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός, να τα λέμε και αυτά.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα παιδί όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλα παιδί, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδί, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Ναι, πού να βγάλουμε άκρη. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και θα δούμε τι άκρη θα βγάλουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Εδώ είναι, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη, σε όποιο σημείο της Ελλάδας και αν βρίσκεστε. Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε ακόμα μια μισή ώρα. Καλή μας διασκέδαση, ό,τι και αν κάνουμε.

Τα μαύρα τα φεγγάρια, αυτά είναι, της Λένα Ζευγαρά. Και δεν ξέρω αν είναι προσωπική υπόθεση του καθενός ή σύμπτωμα αυτής της εποχής, της φθινοπορεινής.

Όλο πιο πάνω η Άννα Βέισε, που είναι το δικό μας εθνικό μοντέλο θα λέγαμε, και εθνική στάρ και ό,τι θέλεις πες το. Και βλέπω εδώ πέρα και μία άλλη, τη Heidi Klum. Πάλε ποτέ top model από τα top top top. Έτσι είναι τώρα 50 plus και εκείνη, δεν μεγαλώνουμε μόνο εμείς. Μία ανάρτησή της στο Instagram. Μαρτυράει πως τίποτα δεν είναι τυχαίο, ούτε με την Άννα Βέισε που ακούμε, ούτε με τη Heidi Klum που βλέπω αυτή τη στιγμή. Sunday my rest day, έτσι μία των προηγούμενων ημερών ανάρτησή της, μέσα από το γυμναστήριο να χτυπιέται. Με μπόλικα βαράκια βλέπω, έτσι έτσι, όταν η μέρα της ξεκούρασής σου, παιδιά, γίνεται στο γυμναστήριο. Εκεί είναι που αποδεικνύεται ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Γιατί κάποιοι άλλοι το βλέπουν τελείως διαφορετικά, ότι Sunday fun day και τα τρώμε όλα και είναι και ελεύθερη μέρα. Αλλά λίγο από εδώ, λίγο και από εκεί, και οι υπόλοιπες μέρες είναι λίγο fun days. Και τι έγινε τώρα να τσιμπήσω αυτό και τι έγινε να φάω εκείνο, κατά τα άλλα πρόγραμμα και διατροφή. Δεν πάει έτσι. Εσείς αλήθεια, γυμναστήριο ξεκινήσατε?

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
7: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Ξηρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Ανάβεις φωτιές. Ένα τραγούδι που είχαμε γνωρίσει αρκετά χρόνια παλιότερα από τη Δέσποινα Βανδύ και πρόσφατα μίλησε για πρώτη φορά, μπορώ να πω τόσο αποκαλυπτικά, ο πρώην σύζυγός της, ο Ντέμις Νικολαίδης, αναφέρθηκε στο διαζύγιο τους, πόσο δύσκολο ήταν ακόμα και με δεδομένο ότι ήθελαν και οι δύο να χωρίσουν και ήταν η σωστή απόφαση για αυτούς. Δεν πάβει να είναι μία απώλεια το διαζύγιο, όπως είπε και εκείνος. Μιλώντας πάλι για την επόμενη σχέση που έκανε με τη σύντροφό του που έχασε, την Αλεξάνδρα Νικολαίδη, είπε ότι ήταν κρίμα γιατί εκτός του ότι ήταν πολύ νέα, ήταν και πάρα πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους. Όμως θεώρησε πως θα ήταν ύβρις να πει κάτι παραπάνω. Και όπως και να το κάνουμε, η ζωή συνεχίζεται για όλους, αλλά καμία απώλεια, η αλήθεια είναι, δεν μας αφήνει πίσω ίδιους με πριν. Πάντα λείπει ένα κομμάτι.

0: Εδώ που τα λέμε, η ρακή είναι άχαστη συνταγή για να ανάψει το κέφι και να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε θετική σκέψη. Όμως τι τελικά είναι αυτό που λέμε και ξαναλέμε θετική σκέψη? Θα μας εξηγήσει αμέσως τώρα η Ξένια Κούρτογλου. Και μετά και πάλι μαζί για το τελευταίο μας ημίωρο, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, πάντα εδώ στη γνωστή παρέα.
1: Έχοντας ξεκαθαρίσει σε προηγούμενο επεισόδιο τι είναι και τι δεν είναι η θετική σκέψη και η θετική συμπεριφορά, σήμερα θα μοιραστώ 7 κορυφαίους τρόπους για να τις αναπτύξετε και να τις υιοθετείτε σε μόνιμη βάση, ώστε να ζείτε ήρεμοι και ευτυχισμένοι. Στο νούμερο 1. Αναγνωρίστε τη σκέψη σας. Παρατηρήστε τον εσωτερικό σας διάλογο. Είναι οι σκέψεις σας υποστηρικτικές ή περιοριστικές? Αν πιάνετε τον εαυτό σας να σκέφτεται αρνητικά, σταματήστε και αναρωτηθείτε. Είναι αυτό 100% αλήθεια ή είναι ένας φόβος που με κρατά πίσω? Κρατήστε ένα ημερολόγιο σκέψεων για να καταγράφετε τα μοτίβα σκέψης σας που συνήθως επαναλαμβάνονται, ώστε να μάθετε να τα αναγνωρίζετε. Νούμερο 2. Αντικαταστήστε το «δεν μπορώ» με το «πώς μπορώ». Αντί να λέτε «δεν μπορώ να το κάνω αυτό», αναρωτηθείτε «τι θα μπορούσε να με βοηθήσει να το κάνω», «ποιος θα μπορούσε να μου δώσει μια νέα προοπτική» ή «ποιο είναι το πρώτο μικρό βήμα που μπορώ να κάνω». Η αλλαγή της γλώσσας που χρησιμοποιείτε σας βοηθάει να πάρετε θάρρος, να ξεπεράσετε τους φόβους σας και να ξεκινήσετε να κάνετε βήματα. Νούμερο 3. Μετατρέψτε τη σκέψη σε δράση. Η θετική σκέψη χωρίς δράση είναι απλώς θεωρία. Δεσμευτείτε να κάνετε κάτι συγκεκριμένο κάθε μέρα που σας φέρνει πιο κοντά στους στόχους σας. Θέστε μικρούς, εφικτούς στόχους και γιορτάστε τις μικρές σας νίκες. Αν δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε, φτιάξτε μία λίστα με εναλλακτικές και ξεκινήστε από εκείνη που σας φαίνεται πιο ρεαλιστική. Μην ξεχνάτε ότι η αρχή είναι το ίμις του παντός. Νούμερο 4. Διαχειριστείτε την ενέργειά σας, όχι μόνο το χρόνο σας. Το πώς αισθάνεστε σωματικά και ψυχικά επηρεάζει άμεσα τη σκέψη και τη συμπεριφορά σας. Φροντίστε να κοιμάστε αρκετά, να τρέφεστε σωστά, να ενυδατώνεστε με 2 λίτρα νεράκι την ημέρα, να γυμνάζεστε συστηματικά. Είστε πολύ πιο θετικοί όταν το σώμα και το μυαλό σας λειτουργούν στο top. Νούμερο 5. Επιλέξτε συνειδητά το περιβάλλον σας. Οι άνθρωποι που περνάτε αρκετό χρόνο μαζί επηρεάζουν τη σκέψη και τη διάθεσή σας. Φροντίστε να περιβάλλεστε από άτομα που σας εμπνέουν, σας υποστηρίζουν και σας ενθαρρύνουν. Αν δεν μπορείτε να αποφύγετε εντελώς τις τοξικές σχέσεις, θέστε σαφή όρια και προστατέψτε την ψυχική σας υγεία από αυτούς. Νούμερο 6. Αναπτύξτε ευγνωμοσύνη και προοπτική. Η ευγνωμοσύνη δεν είναι απλώς μια αίσθηση, αλλά μια συνειδητή πρακτική. Ένας ευρύτερος τρόπος ύπαρξης. Κάθε μέρα σημειώστε 3 πράγματα για τα οποία είστε ευγνώμονες, μικρά ή μεγάλα. Αυτό θα σας βοηθήσει να ανακατευθύνετε την προσοχή σας από αυτά που σας λείπουν σε αυτά που ήδη έχετε. Και στο νούμερο 7, δείτε τις προκλήσεις με περιέργεια, όχι φόβο και κυρίως σαν ευκαιρίες εξέλιξης. Αντί να αντιδράτε στις δυσκολίες με άγχος ή απογοήτευση, δοκιμάστε να τις αντιμετωπίσετε με περιέργεια. Ρωτήστε τον εαυτό σας, τι μπορώ να μάθω από αυτό ή πώς μπορώ να βγω δυνατότερος από αυτή την κατάσταση. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Έλα με όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλαβες. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Derm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά.
1: Είναι ακριβώς που είπε ο ένας και μοναδικός Σταύρος Ξαρχάκος. Κάθε του ερμηνεία έμοιαζε με προσωπική εξομολόγηση. Εννοείται αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ποιος δεν αναγνωρίζει πια έστω ένα τραγούδι του. Τα τραγούδια του όλα αυτά τα χρόνια που πλέον έχουν πάρει μια διαφορετική διάσταση στα αυτιά μας και στην ψυχή μας. Σαν να χάσαμε όλοι και όλες έναν μακρινό ή και κοντινό ακόμα συγγενή. Νομίζω αυτή είναι η αίσθηση που έχει μείνει. Και ένα κουβάρι που ξετυλίγεται σιγά σιγά, να δούμε πώς θα καταλήξει.

Πολλές φορές τα δάκρυα σβήνουν αρκετά πράγματα, ξεπλένουν μέσα έξω, σβήνουν φωτιές, έτσι έτσι. Μετά από κάποιες στιγμές το μόνο που θέλουμε είναι αυτό, ένα λυτρωτικό κλάμα και να σηκωθούμε όρθιοι να συνεχίσουμε. Κατά το γνωστό, 7 φορές να πέσεις, 8 να σηκωθείς.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην είσαι εγώ. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα

0: θες να κάνω.
1: Πάρε να έχεις, μας λέει ο Ηλίας Βρετός, και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλι της εκπομπής μας σήμερα. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και η καλύτερη διάθεση είναι εδώ, δύο ολόκληρες ώρες. Είναι εκεί όπου είστε κι εσείς, αυτές τις ώρες. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα. Πολλά φιλιά σε όλους, γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ξηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Energy Vibes. Energy Vibes. Τώρα.
9: Βρήκατε τον φορτιστή. Καλώς. Συνδεθείτε για την μπαταρία της Τρίτης από μόνη της. Δεν τραβάει. 29 Σεπτεμβρίου σήμερα βρισκόμαστε σε εκείνο το σημείο της εβδομάδας όπου η Δευτέρα πέρασε, η Παρασκευή ούτε καν φαίνεται στο χάρτη και το Σαββατοκύριακο μας έχει αφήσει στο διαβάστηκε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σου. Ξέρεις, αναλαμβάνουμε εμείς. Μεγάλες επιτυχίες, απίθανες ειδήσεις, ταξίδια, ζώδια, χρήσιμα tips και ιστορίες που θα σας κάνουν τουλάχιστον να ξεχάσετε ποια ημέρα είναι. Καφέ στο χέρι, ένταση στο ραδιόφωνο και τα προβλήματα έστω για λίγο στο αθόρυβο. Και αν σας ρωτήσει κανείς τι κάνετε, πείτε ότι φορτίζετε, όπως είπαμε. Είναι τα Energy Vibes, είμαι ο Κυριάκος, τρίτη είναι, θα περάσει.
10: Energy Vibes.

μπαίνω με ευχές. Σήμερα έχουμε γιορτές και πανηγύρια. Τον συνονόματο Κυριάκο, την Πετρωνία, οπότε χρόνια μας πολλά. Και αν κάνουμε ένα flashback στην ιστορία της σημερινής μέρας, θα βρούμε ότι το 1793 η λέξη τένις εμφανίζεται για πρώτη φορά σε αγγλικό αθλητικό περιοδικό. Από εκεί ξεκίνησε ένα άθλημα που σήμερα γεμίζει γήπεδα και τηλεοπτικές οθόνες. Το 1940, μία τέτοια μέρα, δύο αεροσκάφη Avro Anson συγκρούονται στον αέρα στη Νέα Νότια Ουαλία, μένουν κολλημένα το ένα πάνω στο άλλο και όμως καταφέρουν να προσγειωθούν με ασφάλεια. Μία από τις πιο απίστευτες ιστορίες αεροπορίας. Το 1954 ιδρύεται το CERN με την υπογραφή 12 ευρωπαϊκών χωρών. Σήμερα είναι το παγκόσμιο σπίτι της πυρηνικής έρευνας. Τέτοια μέρα το 1988 η NASA εκτοξεύει την αποστολή STS-26, την πρώτη μετά την τραγωδία του Challenger, στέλνοντας έτσι μήνυμα ότι η εξερεύνηση του διαστήματος συνεχίζεται. Το 1995, μια τέτοια μέρα, ο κορυφαίος Έλληνας καλαθοσφαιριστής ο Νίκος Γκάλης αποσύρεται από την ενεργό δράση, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια κληρονομιά. Και τέλος, το 2004, ο αστεροειδής 4179 Τουτάτης περνάει μόλις 1 εκατομμύριο μίλια μακριά από τη Γη. Είναι ο μεγαλύτερος γνωστός αστεροειδής που πλησίασε ποτέ τον πλανήτη μας. Energy vibes.

Να σας πάω στην Κίνα τώρα. Όταν λένε εκεί να κόψουμε λίγο δρόμο, δεν εννοούν να στρίψουν στο επόμενο στενό. Εννοούν να φτιάξουμε ένα κανάλι 134 χιλιόμετρων. Το νέο κανάλι Πινγκλού κόστησε περίπου 9,4 δισεκατομμύρια ευρώ και πλέον συνδέει το εσωτερικό της Νότιας Κίνας πιο άμεσα με τη θάλασσα, παρακαλώ. Το αποτέλεσμα, σε ορισμένες εμπορικές διαδρομές γλιτώνουν πάνω από 560 χιλιόμετρα, ενώ το κόστος των μεταφορών εκτιμάται ότι μπορεί να πέσει μέχρι και 30%. Και μιλάμε για κανονικό υδάτινο αυτοκινητόδρομο. Παίρνουν πλοία έως 5.000 τόνων, μεταφέροντας από εξαρτήματα αυτοκινήτων μέχρι πρώτες ύλες και βιομηχανικά προϊόντα προς την Νότια Ανατολική Ασία. Το έργο ξεκίνησε το 2022 και άνοιξε στην αυσιπλοεία τον Σεπτέμβριο του 2026. 4 χρόνια για 134 χιλιόμετρα κανάλι. Εμείς πάλι, 4 χρόνια μετά, μπορεί ακόμα να λέμε, ξέρεις πότε θα τελειώσουν τα έργα εδώ στη γωνιά.

0: diavlosradio.gr 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
1: Ψήρα, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και τώρα επιστρέφουν τα LNG Vibes.
5: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
6: Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και την σπατάλη φαγητού. Μια μέρα που καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Δεκέμβριο του 2019 και από το 2020 γιορτάζεται κάθε χρόνο σαν και σήμερα 29 Σεπτεμβρίου. Ποιος είναι ο στόχος? Να ενώσει άτομα, οργανισμούς, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη με σκοπό να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων και να δοθεί μεγαλύτερη αξία σε αυτό που συχνά θεωρούμε δεδομένο. Το φαγητό στο τραπέζι μας. Και επειδή τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους, άκου τι ισχύει σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ταμείο στη Φύση. Ένα στα τρία τρόφιμα που παράγονται παγκοσμίως καταλήγουν στα σκουπίδια. Μιλάμε για 1,3 δισεκατομμύρια τόνους κάθε χρόνο. Το 30% των φρούτων και λαχανικών απορρίπτεται μόνο και μόνο λόγω εμφάνισης, ενώ την ίδια στιγμή το 28% των καλλιεργήσιμων εκτάσεων της γης χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφής που τελικά δεν θα φάει κανείς. Και να φανταστείς, οι χώρες που καταγράφουν επίσημα αυτή την σπατάλη αντιπροσωπεύουν μόλις το 12% του παγκόσμιου πληθυσμού. Μια μέρα λοιπόν που μας καλεί όλους και όλες να σκεφτούμε πόσο φαγητό πετάμε και πόσο μάλιστα μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά απλά με το να δείχνουμε λίγο περισσότερο σεβασμό σε κάθε μας μπουκιά.

0: μη μας ελπενάει, ο Κυριάκος αναλαμβάνει δράση και όποιον πάρει ο χάρος. Προειδοποίηση. Έρχεται το ανέκδοτο της ημέρας, οπότε είτε ντυθείτε είτε απομακρυνθείτε.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας.
0: Ένας άντρας που δεν ένιωθε και πάρα πολύ καλά, έτσι πήγε αυτός μαζί με τη γυναίκα του στον γιατρό του να τον εξετάσει. Αφού τον εξέτασε λοιπόν ο γιατρός, φωνάζει τη γυναίκα του άντρα μέσα στο ιατρείο του και της λέει: «Δυστυχώς, κυρία μου, ο άντρας σας έχει πολύ ευαίσθητη καρδιά και ανά πάσα στιγμή μπορεί να πάθει έφραγμα και να πεθάνει αν δεν τον φροντίζετε. Γι' αυτό από εδώ και στο εξής προτείνω να τον έχετε σαν βασιλιά. Να είστε διαθέσιμοι για αυτόν 24 ώρες το 24ωρο και να φροντίζετε να μην κουράζεται καθόλου». Αφού το αντρόγινο λοιπόν έφυγε από το γραφείο του γιατρού, ρωτάει ο σύζυγος τη γυναίκα του: «Λοιπόν, αγάπη μου, τι σου είπε ο γιατρός?» Η γυναίκα του λέει: «Δυστυχώς, αγάπη μου, ο γιατρός είπε πως δεν έχεις να ζήσεις και πολύ ακόμα».
1: Ακούς Energy Vibes.

Είμαι ο Κυριάκος και άκου αυτό τώρα. Θα σε εντυπωσιάσει. Στην Κωνσταντινούπολη σε πάω τώρα. Εκεί έπιασαν έναν φυγά που καταζητούνταν από το 2018. Και κάπου εδώ λες, ο άνθρωπος θα είχε αλλάξει χώρα ή πυροπλανήτη. Όχι. Ζούσε εκεί, αλλά με εντελώς διαφορετική εμφάνιση και χρησιμοποιώντας σύμφωνα με τις αρχές την ταυτότητα της αδερφής του. Ο Τουρούντ Μπασάρ είχε καταδικαστεί για 3 ληστείες και για χρόνια κατάφερε να ξεφύγει, έχοντας αλλάξει τόσο πολύ την εμφάνισή του, ώστε οι παλιές φωτογραφίες του ουσιαστικά δεν βοηθούσαν πια την αστυνομία. Οι αρχές όμως άρχισαν να παρακολουθούν μια μυστηριώδη γυναίκα που εμφανιζόταν ως η αδερφή του και τελικά έφτασαν στο σπίτι του. Εκεί βρέθηκε και η ταυτότητα της αδερφής του, αλλά υπήρχε μια μικρή λεπτομέρεια που δεν αλλάζει ούτε με νέο look, ούτε με νέα ταυτότητα. Τα δαχτυλικά αποτυπώματα. Και έτσι, ύστερα από 8 χρόνια, game over. Γιατί μπορεί να αλλάξει σε εμφάνιση, όνομα και ολόκληρη ζωή, αλλά τα δάχτυλα έχουν κάτι κουσούρια. Θυμούνται ένα πράγμα. Λοιπόν, άλλαξε την εμφάνιση, από άντρας έγινε γυναίκα και εδώ στα Energy Vibes λέμε το εξής. Εκεί που η πραγματικότητα εξακολουθεί να γράφει καλύτερα σενάρια και από το Netflix. Energy Vibes.

0: ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
9: Ζώδια κάνουν βόλτα.
10: Βολτάρουμε στην αγαπημένη σας γειτονιά, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, επέστρεψα με τα ζώδια που βάζουν πάνω από όλους τον εαυτό τους. Κριός. Ο κριός είναι το εγώ πρώτα, οι άλλοι όλοι μετά. Θέλει να κάνει κουμάντο, να παίρνει ρίσκα και να λέει στα μούτρα σου αυτό που σκέφτεται. Άμα τον πεις εγωιστή, θα σου απαντήσει. Όχι φίλε, απλά ξέρω τι θέλω. Λέων. Ο Λέων μπαίνει σε δωμάτιο και ανάβει τα φώτα μόνος του. Του αρέσει να τον χειροκροτάνε, να τον θαυμάζουν και να τον αποθεώνουν. Βάζει τον εαυτό του πρώτο γιατί ποιος άλλος θα το κάνει καλύτερα. Παρθένος. Ο Παρθένος από την άλλη είναι ο βασιλιάς του «κάτσε να ξανατσεκάρω». Θέλει τάξη, πρόγραμμα και τα πάντα να λειτουργούν ρολόι. Αν βάλει εσένα δεύτερο, μην το πάρεις προσωπικά, απλά κάνει update στο Excel της ζωής του. Σκορπιός. Ο Σκορπιός βάζει τον εαυτό του πρώτο γιατί ξέρει ότι η καρδιά του είναι ευαίσθητη όσο και μυστική. Αν τον δεις να εξαφανίζεται, μην ανησυχείς, αλλά προστατεύει την ψυχική του ισορροπία και τα μυστικά του Netflix password. Τέλος, εγώ καιρός. Ο εγώ καιρός